93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Μο είναι τέσσερις. Ακούτε Κόσμος.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Κόσμος.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος. Ne me quitte pas.

بنسخنش على النار كل حب نشرب من ودن عمار.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι
1: μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Αλφόνς Μουζόν, έχει φύγει από τη ζωή του 2016, ένας Αμερικανός ντράμερ, συνθέτης, παραγωγός, ενίοτε και ηθοποιός. Το 1988 κυκλοφόρησε το Early Spring, το άλμπουμ, στο οποίο υπήρχε αυτό το τραγούδι Alone in Paris. Ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα, κυρίως τη δεκαετία του 90. Είχα την αίσθηση, τώρα που το σκεφτόμουν, ότι τότε στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν ξεκίνησαν και τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, ακούτσαν έτσι πολλές, πολύ περισσότερο διαφορετικές μουσικές από ότι σήμερα το 2026, που είναι λίγο πιο στοχευμένα τα πράγματα στα ραδιόφωνα, εκτός βέβαια από το κόσμο που μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Καλημέρα, αυτό ήθελα να πω για την αρχή. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6, είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου και εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο.

Αυτή είναι η Helen Reddy από το 1974, τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, Angie Baby. Πάμε να δούμε σήμερα Πέμπτη τι λέει ο καιρός. Λέει ότι θα είναι ζεστός, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και τις μεσημεριανές ώρες στα υπηρωτικά οι νεφώσεις αυτές θα αυξηθούν. Υπάρχει πιθανότητα βροχής ή μεμονωμένης καταιγίδας σε ορισμένα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 37 και τοπικά 38, στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς, Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη θα πάει μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγο πιο αναλυτικά να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές διαβάζω ώρες, οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στο νομό Αττικής και εδώ ηλιοφάνεια, δεν αναμένονται βροχές ούτε καταιγίδες, λίγες νεφώσεις ίσως, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς, αρκετή ζέστη θα έχουμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 26 βαθμούς και θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται, εντάξει, δεν το λέω μήνυ κάψωνα γιατί δεν θα φτάσει τους 40, ίσως να τους αγγίξει, αύριο Παρασκευή μέχρι 37 και το Σαββατοκύριακο μέχρι 39 βαθμούς. Και να πάμε γρήγορα και στο ημερολόγιο της ημέρας, έτσι έχουμε κάποια πραγματάκια. Σαν σήμερα 1984, φαντάζομαι σήμερα θα ακούσετε περισσότερα και από τον Προκόπη Δούκα, μια και είναι η αγαπημένη του τραγουδίστρια. Μου έλεγε τις προάλλες ότι θα πλήρωνε αρκετά λεφτά σε εισιτήριο για να τη δει να τραγουδάει. Βέβαια έχει αποσυρθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σαν σήμερα το 1984 η Σαντέ κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της, το Diamond Life.

Σαν σήμερα που λέτε το 1661 βγαίνει το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη. Τυπώνεται από την τράπεζα της Στοκχόλμης. Και σαν σήμερα το 1926 η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία, φοβερό για την εποχή, δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic. Και ήταν σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1935 που εμφανίζεται και το πρώτο παρκόμετρο στον κόσμο. Τοποθετήθηκε στο Oklahoma City. Εφευρέθηκε από έναν κύριο ονόματι Carl McGee για να λύσει, λέει, το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πόλης και κόστιζε τότε 5 cents την ώρα. Έφερε βέβαια μια επανάσταση στη στάθμευση των πόλεων. Το εμπνευστήκαν γιατί οι εργαζόμενοι, λέει, στο κέντρο της πόλης έπιαναν τις θέσεις στάθμευσης για όλη την ημέρα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος να έρχονται οι καταναλωτές, αυτοί που θα θέλαν να κατέβουν στην πόλη για να αγοράσουν κάτι και να ξαναφύγουν. Και σαν σήμερα οι Beatles μπαίνουν στα BBC Studios του Λονδίνου για να συμμετέχουν σε μια εκπομπή που λεγόταν Pop Goes the Beatles, και εκεί ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, το όνειρά μου, με αγγλικό στίχο, το Honeymoon Song.

0: Αυτή λοιπόν είναι οι Beatles από την εκπομπή του BBC 1963. Αν και η ηχογράφηση έγινε το 1963, αξίζει να πούμε το τραγούδι του «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το κομμάτι είχε μείνει στα αρχαία για δεκαετίες, κυκλοφόρησε επίσημα το 1994 σε μια συλλογή που είχε βγει τότε με τίτλο «Live at the BBC». Ετοιμαζόμαστε για ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ακούτε Κόσμος. Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

στο ημερολόγιο της ημέρας, εκτός από τα παρκόμετρα που λέγαμε πριν που εμφανιστήκαν σαν σήμερα εμφανίστηκε και το αλκοτέστ. Το 1954 η αστυνομία λέει της Νέας Υόρκης ξεκινά τη χρήση του μέτρου του αλκοτέστ σε ολόκληρη την πόλη με αυτή την ειδική συσκευή. Είναι μια νέα πρωτοποριακή συσκευή. Μέχρι τότε λέει, εντάξει, μέχρι τότε δεν μπορεί, κάπως θα ελέγχανε τους οδηγούς. Μέχρι τότε λοιπόν οι έλεγχοι γινόντουσαν με το εξαιρετικό δύσκριστο λέει σύστημα που λεγόταν ντραγκομίτερ. Δεν ήταν ένα μικρό έτσι κουτάκι, ήταν ένα ολόκληρο κινητό εργαστήριο χημίας. Ήταν μια συσκευή μεγάλη, βαρύ, ξύλινο κουτί με γυάλινους σωλήνες, χημικά, υγρά, καλώδια κτλ. Ο οδηγός μέχρι τότε έπρεπε πρώτα να φυσήξει και να φουσκώσει ένα μεγάλο λαστιχένιο μπαλόνι. Στη συνέχεια ο αστυνομικός έπρεπε να συνδέσει το μπαλόνι με τη συσκευή ώστε ο αέρας να περάσει μέσα από τα χημικά και το μηχάνημα, γινόντουσαν διάφορες εργασίες, το μηχάνημα δεν έβγαζε ένα ξεκάθαρο ψηφιακό αριθμό. Το χημικό υγρό άλλαζε χρώμα, από μοβ γινόταν άχρωμο ή άλλαζε απόχρωση και ο αστυνομικός έπρεπε να εκτιμήσει με το μάτι την ένταση του χρώματος και στη συνέχεια να λύσει μια μαθηματική εξίσωση στο χαρτί για να υπολογίσει το ποσοστό αλκοτέστ στον οδηγό. Όλα αυτά άλλαξαν λοιπόν σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1954 όταν βγήκε αυτή η μικρή συσκευή που κάνει το αλκοτέστ και μπορούσαν έτσι να κάνουν τη δουλειά τους οι τροχονόμοι πολύ πιο γρήγορα και χωρίς και πηγαίνοντας στα δικαστήρια, ήξερε πηγαίνοντας μέχρι τότε στα δικαστήρια, λένε όχι δεν το είδε καλά ο αστυνομικός, δεν ήταν έτσι, απόχρωση ήταν διαφορετική, τώρα ήταν λίγο τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Και σαν σήμερα το 1981 φεύγει από τη ζωή ένας Αμερικανός τραγουδοποιός σε ηλικία μόλις 38 ετών, ο Χάρι Τσάπιν, μετά από ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα. Ήταν σπουδαίος τραγουδιστής της folk rock, αφοσιωμένος ακτιβιστής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα story songs, τα τραγούδια του που αφηγούντουσαν ολόκληρες ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Μία από αυτές τις ιστορίες αφηγείται σε αυτό εδώ, τεράστια επιτυχία του, το Cats in the Cradle. Για ακούστε.

0: was just like me.
1: My boy was just like me. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε λίγο τα λόγια. Είναι πράγματι μια συγκινητική ιστορία που αφηγεί το Χάρι Τσάπλιν σε αυτό εδώ το τραγούδι. Είναι ένας πατέρας που ήταν απασχολισμένος με τη δουλειά του. Του λέγει ο γιος του, έλα να παίξουμε. Του λέγε, έχω δουλειά τώρα, σε λίγο, θα έρθω σε λίγο. Και όταν μεγάλωσε ο γιος, έγινε το ίδιο, αν θέλετε, αδιάφορος όπως ο πατέρας του. Του έδωσε και αυτός ο γιος, όταν του είπε, μπαμπάς, έλα να με δεις λίγο στο σπίτι, ότι εντάξει, θα συναντηθούμε στο μέλλον. Έτσι, μια αόριστη απάντηση. Πραγματικά συγκινητικό τραγούδι. Ώρα να πάμε και για ένα Cosmos Classic.
2: Cosmos.
1: Και να επανέλθουμε.
2: Classic.

0: Monaco. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Στα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω και δεν το ξέρα ότι το 1983 ο Dave Brubeck με το κουαρτέτο του παρακαλώ εμφανίζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και μάλιστα διαβάζω ότι στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί δύο φορές, η πρώτη ήταν το καλοκαίρι του 83 στο Ηράκλειο της Κρήτης σαν σήμερα και η δεύτερη το 96 στο θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα. Έχει φύγει βέβαια τη ζωή από το 2012. Ευκαιρία να ακούσουμε αυτή εδώ την καταπληκτική εκτέλεση με την Carmen McRae στο Take 5.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να σας πω λίγο για τις δωρεάν εκδηλώσεις σήμερα από τον Δήμο Αθηναίων. Έχουμε στις 9 στο Άλσος Προμπονά, στο γήπεδο του μπάσκετ, το Δημήτρη Δημόπουλο σε ένα stand-up comedy. 9 η ώρα λοιπόν, Άλσος Προμπονά. Και επίσης σήμερα στην πλατεία Δουρούτη, επίσης στις 9, μια συναυλία με το συγκρότημα Dalka Dance. Έναντι της πλατείας Αυδή, διαβάζω. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για σήμερα, είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη είσοδος και είναι στις 9 η ώρα και οι 2. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 2023 φεύγει από τη ζωή Jane Birkin σε ηλικία 76 ετών στο Παρίσι. Την ξέρουμε και από αυτό το περίφημο «Ζετέ μου ανοπλή» με τον Σέρζ Κέρνσπορκ, το μόνο γαλλόφωνο τραγούδι που είχε φτάσει στην κορυφή των τσάρτ του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ξέρουμε και από την Τζάτα Ερμές που έχει εμπνευστεί και λέγεται Birkin. Και με Jane Birkin θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. ¡Azúcar!

Με μια εμπνευσμένη, θα έλεγα, διασκευή του Guantanamera από το Wyclef Jean. Στα φωνητικά ακούγεται και η Lauryn Hill αλλά και η Celia Cruz, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2003. Αυτή η θρυλική Κουβανοαμερικανίδα γεννήθηκε στην Κούβα αλλά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1960. Έχει μείνει στην ιστορία ως η βασίλισσα της Σάλσα. Έφυγε, όπως είπα, πριν από τη ζωή στο 16 Ιουλίου του 2003, σε ηλικία 77 ετών. Ήθελε, λέει, να ταφεί με μια χούφτα κουβανέζικο χώμα, αφού δεν μπόρεσε να επιστρέψει ποτέ ζωντανή στη πατρίδα της μετά την εξορία της. Είχε καταφέρει να πάει μόνο το 1990, μια και μοναδική φορά, κοντά στην πατρίδα της. Πήγε στο Γκουαντάναμο, στην Αμερικανική Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο. Και η βάση διαχωρίζεται από την υπόλοιπη Κούβα με ένα σειρματόπλεγμα. Και η Celia Cruz πλησίασε, λέει, το φράκτη και πέρασε το χέρι της και μάζεψε μια χούφτα κουβανέζικο χώμα, και με αυτό όντως ταύτηκε η ταφή, έγινε η ταφή της. Καλημέρα και πάλι, 6 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές της Ελιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας τα μέσα για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό που κάνουμε συνήθως στο Viber. Γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Στα social media βέβαια και εκεί μπορείτε να στείλετε μήνυμα γραπτό ή να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι, συνέχεια με τη Wayu για να φτάσουμε στο 2026 από το τελευταίο του άλμπουμ Electric Spanish.

Μερικές από τις χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις. Η προθεσμία, να ξέρετε, για τις αιτήσεις επιδόματος ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες παρατάθηκε μέχρι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η προθεσμία για τις αιτήσεις επιδόματος, λοιπόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 22 Ιουλίου στις 12 η ώρα το βράδυ, συγκεκριμένα 23:59. Για διευκρινήσεις μπορείτε να μπείτε στη ανάλογη σελίδα στο opeka.gr να δείτε εκεί πέρα ό,τι άλλο σας αφορά. Επίσης, μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα είναι η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και δελτίου από τους υποψηφίους για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχετε, φαντάζομαι, τα site από το mindyou.gov.gr. Να ξέρετε, λοιπόν, μέχρι σήμερα το βράδυ, αν το έχετε κάνει ακόμα, να υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας. Κατά τα άλλα, στα Πετράλωνα σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν τα μπάζα από την κατάρρευση πολυκατοικίας και μένει να δούμε και τι θα γίνει στη Κυψέλη. Έβγαλε στη Κυψέλη που γίνουν δύο εργασίες με το Μετροπόντικα και διάφορες πολυκατοικίες έχουν πει ότι έχουν υποστεί ζημιές. Βέβαια, το Ελληνικό Μετρό έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη, δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Φαντάζομαι θα γίνουν και εκεί από σήμερα αυτοψίες, να δούμε τι τρέχει. Στα μουσικά γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια ο Fatboy Slim, αλλιώς ο Norman Cook, αυτός ο Άγγλος μουσικός trip hop. Fatboy Slim γεννήθηκε το 63 σαν σήμερα, ένας από τους πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, πρωτεργάτες της ηλεκτρονικής dance μουσικής. Έχει κάνει διάφορα συγκροτήματα. Fatboy Slim έγινε το 1996, πριν από εκεί ήταν με τους House Martin, ίδρυσε τους Beats International, μεγάλες επιτυχίες. Είναι ενεργός ακόμα, τον βλέπω εκεί πέρα στο Facebook και στο Instagram, ποστάρει βιντεάκια, παίζει ως DJ. Από την εποχή του, λοιπόν, που ήταν με τους Beats International, που ίδρυσε μάλλον τους Beats International, το dub be good to me.

Διάβασα μια είδηση που νόμιζα ότι έχει μια έτσι ιστορική σημασία. Άνοιξαν, λέει, τα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας. Το Γιβραλτάρ βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, θεωρείται βρετανικό έδαφος και μέχρι πριν από λίγες ώρες, αν θέλετε, μέχρι χθες, για να πας στο Γιβραλτάρ, επειδή ήταν βρετανικό έδαφος και η Βρετανία είναι εκτός Σέγγεν, έπρεπε να βάλεις διαβατήριο και να περάσεις διάφορα έτσι εκεί πέρα ελέγχους. Τώρα λοιπόν αυτό άλλαξε. Χιλιάδες, λέει, εργαζόμενοι και ταξιδιώτες που μετακινούνται καθημερινά μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ μπορούν πλέον να περνούν ελεύθερα τα σύνορα μετά την απομάκρυνση του συνοριακού φράκτη και την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ένα θέμα πραγματικά. Για να πας εκεί υπήρχε μια μεγάλη ουρά, έπρεπε να πας με διαβατήριο, ενώ ας πούμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείς να κυκλοφορήσεις μόνο με ταυτότητα. Τώρα λοιπόν άλλαξε, ελπίζουμε να αλλάξει και αυτό που είχαμε πει τις προάλλες για το Γιβραλτάρ, το οποίο δεν έχει μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, πέφτουν σε ένα άκρο μέσα του Γιβραλτάρ, μέσα στη θάλασσα. Τρεις δεκαετίες τώρα προσπαθούν να φτιάξουν αυτή τη μονάδα επεξεργασίας και να μπορούν να επεξεργαστούν τα απόβλητα τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι λίμματα από περίπου 40.000 κατοίκους, έτσι, το θεωρώ αδιανόητο αυτό το πράγμα. Έχει μπει σε μία ρότα αυτή η ιστορία, με την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, ελπίζουμε να παρατωθούν σύντομα και να κατασκευαστεί αυτό το εργοστάσιο. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα εκδίδεται το μυθιστόρημα του John Salinger, το φύλακα στη Σίκαλη. Υπενθυμίζω ότι αυτό το μυθιστόρημα, όσοι δεν το ξέρετε, ήταν αυτό το βιβλίο που διάβαζε ο Μαρτ Τσάπμαν λίγο πριν και λίγο μετά, αφού δολοφόνησε τον Τζον Λένον. Μάλιστα λέγεται ότι αφού έγινε δολοφονία παρέμεινε ψύχρεμος στο σημείο ο Τσάπμαν και άρχισε να διαβάζει αυτό το αντίτυπο του φύλακα στη Σίκαλη. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της δίκης του το 81, όταν του δόθηκε ο λόγος στο δικαστήριο, ο Τσάπμαν επέλεξε να μην απολογηθεί, αλλά να διαβάσει δυνατά ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο βιβλίο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1951. Με ένα Jello Sky θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες στο κανάλι Ιωάννα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με τρόφιμα και κρέατα στο Μενίδη. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος Λαμπ.
0: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τους Rolling Stones να διασκευάζουν You Know I'm No Good από το τελευταίο τους άλμπουμ Foreign Tongues. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, θεσίως 38 λεπτά μετά τις 7, είναι Πέμπτη σήμερα, μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, 16 Ιουλίου, έχουμε μπει και στο δεύτερο μισό του μήνα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας.

Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Για πάμε. Απογευματίνει 4 επιπλέον λέει μέτρα στο τραπέζι για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Γεμάτο καλάθι στη δέθεια του συνταξιούχους. Και επίσης την απογευματίνει Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Με φωτογραφία της Μάρο Κοντού. Ελεύθερος τύπος. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Και εδώ η Μάρο Κοντού. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, ο τίτλος στη φωτογραφία της. Εφημερίδα των Συντακτών. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΙΠΑΙΡΑΝ εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Ένα πολύ ωραίο άρθρο. Είναι η ηλεκτρονική αξιολόγηση που έγινε για δεύτερη φορά φέτος για το πραγματοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Να πω μερικά πράγματα εδώ. 7,56 ήταν η βαθμολογία για την κεντρική κυβέρνηση. Για τον gov ήταν 8,3 με άριστα το 10. Αντίθετα, οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών ήταν 4,13 με άριστα το 10 και οι πολίτες λέει θεωρούν ότι το κεντρικό κράτος και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αποτύχει σε τρεις βασικούς τομείς, οι οποίοι είναι οι εξής: οι χώροι στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων και οι υποδομές αμαία. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα πιο αναλυτικά στο σημερινό φύλλο της Καθημερινής. Στα νέα πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι και θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει. Τέλος, ναυτεπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα είναι μικρότερο κατά σχεδόν 6 δις ευρώ το 2027.

διαβάζω ένα άρθρο και γελάω για το LinkedIn, αυτή την πλατφόρμα που πλέον έχει γίνει κάτι σαν το Tinder, δηλαδή ένας χώρος για να ζητάς γνωριμίες. Το LinkedIn, αν δεν το ξέρετε, είναι μια πλατφόρμα κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Εταιρείες έχουν εκεί πέρα το προφίλ τους, αλλά και μεμονωμένοι άνθρωποι κανονικοί, οι οποίοι ενδεχομένως εξετάζουν και να βρουν μια νέα δουλειά ή να δουν τι υπάρχει στο χώρο εργασίας. Γενικά είναι σε επαγγελματικό πλαίσιο όλες οι αναρτήσεις στο LinkedIn. Εκεί λοιπόν ξαφνικά, σύμφωνα με μια έρευνα, πάρα πολλοί ψάχνουν να δημιουργήσουν, να βρουν ένα πιθανό σύντροφο, να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση, γιατί πιστεύουν ότι είναι πιο αξιόπιστο. Βλέπουν την επαγγελματική τους εικόνα, βλέπουν μια φωτογραφία στο προφίλ, βλέπουν το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, γιατί μπορείς να αποστάρεις εκεί τις σπουδές έχεις κάνει, την επαγγελματική σου πορεία. Οπότε σου λέει, κάτσε να το βρούμε εδώ, είναι καλύτερο από τις άλλες πλατφόρμες που ενδεχομένως να μην είναι και τόσο αληθινά τα στοιχεία που υποβάλλουν οι υποψήφοι. Κατά τα άλλα, στα δικά μας, τα του κόσμου, συνεχίζονται οι διαγωνισμοί. Έχουμε στο Instagram το διαγωνισμό για τα 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Έχουμε δύο μονές προσκλήσεις για το πρώτο Breath Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of Lost Art, James Nestor. Ο διαγωνισμός αυτός λήγει την Παρασκευή. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Και έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sweet Summer Sun Festival στην Τεχνόπολη το Σάββατο αυτό 18 Ιουλίου και το live του Eric Gales. Και η λήξη αυτού του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή το μεσημέρι. Και αυτός είναι καινούριος Benjamin Clementine. Το τραγούδι λέγεται Pizza Mind.

ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Γιάννα Μαστάθη. Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες, στην καλή παρέα και στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας θα είναι ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ οι κρίξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it!

0: Got it, μωρέ, got it.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Got it. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίνη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
12: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 16 Ιουλίου, Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βαΐος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο μελιδοχώρο Ηρακλείου και προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω τις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες του νέακρη.gr, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 35 ετών, ο οποίος συνελήφθη καθώς φέρεται να πραγματοποιούσε θερμές εργασίες στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η Μεγάλη Πυρκαγιά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στο αυτόφορο, ενώ παράλληλα αναμένεται να του επιβληθεί βαρύ διοικητικό πρόστιμο, όπως προβλέπεται για παρεμβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε περίοδο πολύ υψηλού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ευνόησαν την ταχεία εξάπλωσή της, δημιουργώντας νέες αιστείες και δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ισχυρότατες δυνάμεις από όλη την Κρήτη, ενώ εκδόθηκαν και μηνύματα μέσω του 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από το Μελιδοχώρι και τον Βοριά προς το Χαράκι και τα Δαμάνια. Μια πραγματική τραγωδία βιώνει οι συγγενείς των δύο νέων παιδιών που έφυγαν από τη ζωή σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά, πιθανόν να παραθυμιάσει στο αυτοκίνητο στο οποίο ήταν μέσα. Η 24χρονη κοπέλα που έχασε τη ζωή της μαζί με τον 28χρονο σύντροφό της είχε καταγωγή από το Ρέθυμνο και ήταν απόφοιτος νομικής σχολής που ξεκινούσε τη σταδιοδρομία της ως δικηγόρος. Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου είναι σοκαρισμένη από την είδηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν το συμβάν. Την τελευταία της πνοή άφησε το μεσημέρι της Τετάρτης μια 78χρονη τουρίστρια ενώ κολυμπούσε. Το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων ενημερώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή στον Κάτω Σταλό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο το ΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου και για σήμερα Πέμπτη, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλο το νησί είναι 4, πολύ υψηλός. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ που αναφέρει ότι για σήμερα προβλέπονται ισχυροί άνεμοι για την περιοχή του Ξυλόσκαλου, έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9 μποφόρ. Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας. Λίγα 24 ώρα μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης περί συνέχισης του σχεδιασμού για λειτουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους, αλλά και λίγες ώρες μετά τις διαδοχικές συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και την Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Σύριγονάκη, η βουλευτής Ηρακλείου Πασό Κινήματος Αλλαγής Ελένη Βατσινά απευθύνεται στον Υπουργό Μετανάστευσης ζητώντας λεπτομερή ενημέρωση για το στάδιο εξέλιξης της εξέτασης των νέων δεδομένων, πόρισμα της πολεοδομίας για το κτίριο στους αθανάτους. Ραγδαίες εξελίξεις μειώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο μοναδικός βουλευτής που είχε εκλέξει στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα ο Χάρης Μαμουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα και προχωράει πλέον ως ανεξάρτητος. Τη δρομολόγηση της επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανιτίδης, γνωστοποιώντας ότι θα αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Όπως έγινε γνωστό, το Σάββατο στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου Προέδρου. Ένας 19χρονος τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το πρωί της Τετάρτης στον ΒΑΚ και συγκεκριμένα στο ύψος των μεγάλων χωραφιών. Το ατύχημα συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Τροχαίο ατύχημα εξάλλου σημειώθηκε και το βράδυ της Τρίτης στον επαρχιακό δρόμο Δαφνών Σίβα, κοντά στην περιοχή των Αθανάτων, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αγόρια ηλικίας 14 ετών εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε πάνω στην αυλή σπιτιού. Τα παιδιά στάθηκαν τυχερά και τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου, ενώ μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Παγνί. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Όπκια δύο 19χρονοι αλλοδαποί κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος ομοεθνή τους. Ειδικότερα, οι δύο νεαροί προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 29χρονο ομοεθνή τους, το αφαίρεσαν στο χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τα προσωπικά του έγγραφα. Άμεσα, από όπου στρέξαντες αστυνομικούς, συνελήφθησαν, ενώ τα προσωπικά έγγραφα και το ένα κινητό τηλέφωνο αποδόθηκαν στον παθόντα. Στη σύλληψη ενός 30χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ελούντα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν ποσότητες κάναβης και εξοπλισμός που σχετίζεται με τη διαχείριση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 30χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 6 δεντρίλια κάναβης, ποσότητα περίπου 90 γραμμαρίων κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Οι κάτοικοι των αθανάτων Ηρακλείου κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών, καλώντας σε λαϊκή συνέλευση την 3η 21 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην Οδό Κεδονία στα Χανιά εγκαινιάστηκε το 4ο σε όλη την Ελλάδα γραφείο της Επανόδου που αποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για το γραφείο που προσφέρει στους άρτη αποφυλακιστέντες τη δυνατότητα να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία μετά μια περίοδο φυλάκισης. Παρών στα γένεια και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος. Σημειώνεται ότι η Επάνωδο στηρίζει 500 περίπου άτομα σε όλη την Ελλάδα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί αρκετά με το άνοιγμα νέων παρατημάτων σε όλη την χώρα, ανάμεσά τους και στα Χανιά. Στον όρμο Ατζικάρη του Δήμου Σιτίας υλοποιήθηκαν πιλωτικές δράσεις του έργου Interreg Euromec Artemis, ενώ στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε εργαστήριο διαβούλευσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διοίκησης της επιστημονικής κοινότητας και άλλων εμπλεκομένων φορέων. Οι επιστήμονες προσπαθούν να σώσουν τα λιβάδια Ποσειδονίας στη Μεσόγειο και οι δράσεις τους ξεκινούν από την Κρήτη. Τέσσερις παραλίες του Δήμου Καντάνου Σελήνη τιμήθηκαν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη γαλάζια σημαία. Οι τέσσερις αυτές ακτές είναι η Παχιά Άμμος, τα Χαλίκια, το Γραμμένο και η Σούγια.

Η 84η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19 Ιουλίου στα Λευκά Όρη και θα περιλαμβάνει ανάβαση στην κορυφή Κύγκυλος σε υψόμετρο 2.080 μέτρα και διάσχιση του Φαραγγιού της Αμαριάς. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με λίγα λόγια για τον καιρό. Ο έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 από φόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Κάνε τον πόνο σου χαρά, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Πρέπει να προσπαθούμε το, ακόμα και το αρνητικό, να το κάνουμε θετικό για να επιβιώνουμε σε αυτές τις εποχές. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας στους 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Από τα ΕΡΤ Χανίων είναι ο Βαϊός Χειμώνας στα πλήκτρα των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στην επιμέλεια την παρουσίαση εκπομπή και στα μουσικά ακούσματα την Κατερίνα Πολύζου. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104 στους 100,6 FM, από τους 1512 στα Μεσαία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους ακροατές τους αγαπημένους των Μεσαίων, αλλά και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.erteco.gr. Οι μέρες με έντονο προεκλογικό άρωμα, οι μέρες πολιτικών ανακατατάξεων, με τη Βουλή να έχει χάσει την εντολή τη λαϊκή, υπό την έννοια ότι έχουν, κόμματα έχουν διαλυθεί, βουλευτές έχουν προσχωρήσει σε άλλες κομματικές επάλξεις, ανεξαρτητοποιούνται πια βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δούμε και τον κύριο Κασελάκη να γίνεται βουλευτής με αυτές τις αλλεπάλληλες αποχωρήσεις. Από την Κρήτη δύο ονόματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει ο κύριος Μαμουλάκης. Μας είχε μιλήσει ο κύριος Μαμουλάκης από την πρώτη στιγμή καθόλου του κύριου Τσίπρα και ήταν σαφές ότι θα τασότανε με την Ελλάς του πάλι ποτέ πρωθυπουργού. Επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης από τα Χανιά. Κατά τα άλλα η ζωή συνεχίζεται με ακριβούς ρυθμούς και μπαίνει σε εφαρμογή αυτή η πλατφόρμα των 78 δόσεων και όλων εκείνων των κινήτρων, προκειμένου να διευκολυθούν άνθρωποι να αποπληρώσουν χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία, λιμενικές ταλονία και βεβαίως ή στην εφορία που τόσο πολύ αγαπάμε. Παντελής Πατσετάκης, ζωντανά στο στούντιο της ΕΡΤ Χανίων, ένας άνθρωπος που αγαπάμε και εκτιμούμε πάρα πολλά χρόνια, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δυτικής Κρήτης. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πολύζου, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε μπει σε ένα βέρτικο ανατιμήσεων των προϊόντων μαζί με τα καύσιμα και όλα τα άλλα. Έχουμε μία πολιτική αναστάτωση που μάλλον κουράζει τους πολίτες, όλο αυτό το πράγμα που, γιατί αντί να ασχολούμαστε με το τι προτείνει ο καθής, ασχολούμαστε με το ποιος είπε για ποιον κάτι και ποιος φεύγει από πού και πάει εκεί, και την ίδια ώρα οι πολίτες αγωνίζονται για να τα βγάλουν πέρα με χρέη που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Και είναι προφανές, και δεν μιλάμε για τους κακοπληρωτές, τους μόνιμους που αλλάζουν ένα φημί και επιβιώνουν. Μιλάμε για τους κανονικούς ανθρώπους. Θέλω λοιπόν να σταθούμε πρώτα απ' όλα σε μια περιγραφή αυτού που εισπράτεται οι οικονομολόγοι από τους πολίτες, επιχειρηματίες και μισθωτούς, και να σταθούμε και στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, αν μπορούν να προσπαθήσουν τις 78 δόσεις.
1: 72.
0: Ναι. Μόνο.
1: Μόνο δυστυχώς.
0: Μόνο 72.
1: Η αλήθεια είναι, περιγράφεται επακριβώς την οικονομική κατάσταση που όλα τα φυσικά πρόσωπα, όλοι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα διαβιούν, που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχει μια βίαιη, απότομη ανατιμήσεις λόγω των γεγονότων της γεωπολιτικής αστάθειας που περιγράφονται. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένας πόλεμος πάλι ξεκινάει για πολλωστή φορά, άρα λοιπόν αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο μερικών ωρών και οι τιμές αυξάνονται. Οι τιμές στα καύσιμα, ιδιαίτερα εδώ πέρα στα Χανιά, στην Κρήτη, όλοι οι τιμές έχουν βγει τα στατιστικά δελτία από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Εθνική Στατιστική Αρχή. Επομένως έχουμε αύξηση με βάση τον Ιούνιο και στις τιμές των ενοικίων κατά 10%. Έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων κατά 7%. Άρα λοιπόν τα βασικά αγαθά και τα αγαθά πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί κατά κόρο. Συνεπώς παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών δεν επαρκεί για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα με απλά ελληνικά. Άρα είναι κάτι το οποίο όλοι το διαπιστώνουμε. Οικονομολόγοι, εμείς, είναι μια τοποθέτηση την οποία βλέπουμε ότι το παραδέχονται και η κυβέρνηση ότι με βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική δεν μπορούν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να επαρκεί με βάση την άποψη των τιμών. Ότι ο άριθμος πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει πλέον στο 4,4 και ακολουθεί μια ανωδική πορεία. Άρα, λοιπόν,
0: είναι σταθερά ανωδική πορεία τους τελευταίους τρεις μήνες.
1: Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι αν εγώ λάβω 100 ευρώ, σημαίνει ότι αυτόματα αυτό που θα λάβω αξίζει 95, αν πούμε 5% πληθωρισμού, 95 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν έχω στην τσέπη μου 100 ευρώ και αυτό μπορώ να αγοράσω 95 ευρώ πράγματα, σημαίνει ότι αυτόματα κάθε μέρα που περνάει χάνεται η αξία του χρήματος. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυθούν, γιατί όλο είναι πολιτική όπως αντιλαμβάνεστε, να γίνουν αναλήψεις πολιτικών πρωτοβουλειών, έτσι ώστε να υπάρχει μια αναχέτηση αυτής της κατάστασης. Ξέρετε, είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε να κάνουμε με μακροπρόθεσμες, αλλά και βραχυχρόνιες πολιτικές που πρέπει όμως με αυστηρότητα να εφαρμοστούν για να μπορεί αυτό όλο να μην ξεφύγει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, πρέπει να γίνουν το πλαφόν. Βλέπουμε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή μια πιο αριστερή και κεντρώα πολιτική στο να μπουν κάποια πλαφόν και στην περιορισμό του κέρδους δεν είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση το εφαρμόζει με μεγάλη χαρά. Όμως,
0: δεν ξέρω αν είναι αριστερή και κεντρώα, ξέρω ότι ακούγεται λογική.
1: Πάντα όλες οι κυβερνήσεις έρχονται στο τέλος της ημέρας και εφαρμόζουν μια λογική πολιτική, γιατί δεν υπάρχει άλλο μέτρο, ξέρετε.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που τα απογορεύει η κοινή λογική και πρέπει να γίνουν και να κρατήσει όρθια μια κοινωνία.
1: Ακριβώς. Η αναφορά όλων των πολιτικών, ξέρετε, και όλων των κυβερνήσεων είναι η κοινωνία. Κυβερνήσεις ανεβαίνουν, κυβερνήσεις κατεβαίνουν, όμως η κοινωνία το εφαρμόζει και η αναφορά όλων μας που μας εκλέγουν με την ψήφο τους είναι η ίδια η κοινωνία η βάση. Συνεπώς, σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πολιτική με κάποια πλαφόν, κάποια όρια, με νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε η αγορά να έρθει και να περιορίσει πολλές φορές, όχι την σκορπιάδη, αυτή την άνοδο των τιμών. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Και βλέπουμε ότι όταν φτάνουμε στο κόκκινο, η κυβέρνηση έρχεται να το εφαρμόσει με τον περιορισμό του περιθώριου κέρδους και με νομοθετικές ρυθμίσεις, και αυτό είναι κάτι υγιές. Οτιδήποτε δεν μπορεί να το αντιθέσει είναι πάρα πολύ καλή ελεύθερη αγορά, προσφορά και ζήτηση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι πολλές φορές, για να μην πω πλήσω των περιπτώσεων, δεν μπορεί αυτός να εφαρμοστεί ο βασικός νόμος ο οικονομικός. Άρα λοιπόν η εποπτεία από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την πολιτεία της αγοράς, με εργαλεία, με πολιτικές, είναι αυτό που υπάρχει μια ισορροπία για να μπορεί λοιπόν ο κόσμος να ζήσει και να μπορεί να τεθασέψουν οι τιμές και να μπορεί να μπορεί με το διαθέσιμο εισόδημά του, το οποίο δεν μπορεί να αυξηθεί αυτή τη στιγμή ή αυξάνεται όμως ελάχιστα, απερολάχιστα, και βλέπουμε λοιπόν ότι οι τιμές να ανεβαίνουν. Άρα λοιπόν για να αυξάσει το εισόδημά του θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να υπάρχουν κάποια πλαφόρ στα βασικά είδη να μπορεί ο κόσμος να ζήσει.
0: Το μεγάλο πρόβλημα πάντως είναι και πολύ υψηλός έμεσος φόρος, ο ΦΠΑ.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος είναι και ένας άδικος φόρος, διότι οι πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες μέσα από τις εταιρείες τους απαλλάσσονται, φοροαπαλλάσσονται για, ακόμα και για πολυτελείς αγορές κτλ. Ενώ ο μισθωτός ή ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οικονομολόγος, ο μηχανικός, ο έμπορος, έτσι ζορίζεται. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι άνθρωποι που είναι ανασφάλιστοι και μεγαλώνει το χρέος στα ταμεία, στο ΤΕΒΕ γίνεται χαμός.
1: Το γνωρίζουμε αυτό.
0: Χαμός. Δεν μπορούν να προσπαθήσουν να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αλλάξει άρδιν την πολιτική τους και δεν κάνουν μακροχρόνια συμβόλαια αφενός, αφετέρου έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα. Τρίτον, οι ιδιωτικές κλινικές έχουν αυξήσει πάρα πολύ το κομμάτι που λέγεται νοσηλεία. Και γενικά δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν πού να στραφούν σε κανένα επίπεδο. Και αυτό δημιουργεί μια περιραίουσα απεσιοδοξία και το βλέπουμε στους ανθρώπους αυτό, μια κακοκαιφιά.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, περιγράφεται επακριβώς αυτό που εμείς κάθε μέρα ζούμε. Αναφορικά με τα ασφάλιστρα, ναι, τα ασφάλιστρα έχουν αυξηθεί αυτόματα. Έχουμε δει και κάποιες συναλλαγές στην εθνική π.χ. ασφαλιστική να αλλάζει χέρια για ένα τρίμηνο και να παρευρίσκεται με κάποια τιμήματα εξωφρενικά. Άρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν γίνεται να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το Υπουργείο, από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, να μην εποπτεύει, την Τράπεζα της Ελλάδος να μην εποπτεύει ότι μια ασφαλιστική δεν μπορεί να αλλάζει χέρια με αυτά τα τιμήματα. Αλλά ας το παραβλέψουμε. Το βασικό είναι ότι τα ασφάλιστρα έχουν αυξηθεί απότομα. Ξαφνικά μπορεί να έχεις ένα συμβόλαιο για χρόνια και ξαφνικά να βλέπεις το ασφαλιστρό σου ακόμα να αυξάνεται απότομα. Άρα και το κάνουν όλες οι ασφαλιστικές. Συνεπώς βρίσκεται λοιπόν σε ένα διέξοδο, διότι το δημόσιο σύστημα υγείας, το ΕΣΥ, υπάρχει στην Κρήτη συγκεκριμένα, που και εδώ πέρα στα Χανιά υπάρχει το νοσοκομείο, όμως βλέπουμε πολλές φορές ότι το σύστημα είναι τόσο πιεστικό που δεν μπορεί να λειτουργήσει με μια ομαλότητα και ο πολίτης να εξυπηρετηθεί. Άρα λοιπόν θα διαφύγεις σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες όμως το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: Ακόμα και για εξετάσεις, ξέρετε.
1: Ακόμα και για εξετάσεις, επακριβώς. Και η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο κόσμος μερικές φορές, πριν μερικά χρόνια, είχε μια αισιοδοξία ότι θα πάω στο νοσοκομείο Χανίων οτιδήποτε, θα κάνω μια εγχείρηση, μια εξέταση και θα εξυπηρετηθώ σε λογικά πλαίσια και με κάποιους χρόνους. Τώρα λοιπόν είναι τόσο πολύ μεγάλη πίεση, ιδιαίτερα στα Χανιά και με το τουριστικό ρεύμα, που αυτό λοιπόν το σύστημα πολλές φορές δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Είναι μια πραγματικότητα και οι γιατροί κάνουν τον αγώνα τους. Αναφορικά με τις οφειλές που περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα. Η ρύθμιση που έχει εξεγγείλει η κυβέρνηση και που βλέπουμε να εφαρμοστεί μέχρι 20 του μήνα, θα ανοίξει η γνωστή πλατφόρμα, είναι κάτι το οποίο είναι 72 δόσεις. Για μας, επίσημα ως οικονομικό επιμελητηρίο, έχουμε ζητήσει 120 δόσεις.
0: Νομίζω και οι
1: όλοι επιστημονικοί φορείς, όλη την Ελλάδα,
0: και όλες οι ομοσπονδίες,
1: Ολομέλεια, Δικηγορικό Συλλόγο, έχουν ζητήσει 120 δόσεις. 72 δόσεις.
0: Γιατί είναι αυτή η επιμονή στις λίγες δόσεις, δεν πότε να αποδίδεται, γιατί είστε οικονομολόγος.
1: Ξέρετε, δεν μπορούν να καταλάβουν μερικοί. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των φορέων. Όλη η κοινωνία κραυγάζει και φωνάζει δυνατά ότι 120 δόσεις είναι κάτι το οποίο θα δώσει μία, λόγω και της αύξησης του κόστους διαβίωσης, θα δώσει μία ελάφρυνση, έτσι ώστε κάποιος.
0: Είναι και πιο ρεαλιστικό.
1: Είναι πολύ δηλαδή, πιο ρεαλιστικό και πιο βιώσιμο.
0: Αυτό, ξέρετε, ότι θα εισπράξεις. Εγώ είμαι σε μια ρύθμιση 120
1: όλοι
0: δόσεων.
1: Όλοι είμαστε σε ρύθμιση.
0: Όχι, δεν θέλω πω ότι είμαι σε μια ρύθμιση που ξεκίνησε πριν 8 χρόνια, σε 2 χρόνια τελειώνω. Αυτό μπορούσα με στέρηση να το εξυπηρετήσω. Αλλά αν μου ζητήσεις να σου δίνω 300 ευρώ το μήνα, είναι αδύνατον, γιατί δεν μπορώ να επιβιώσω.
1: Επακριβώς.
0: Άρα διωγγώνονται το έλλειμμα στα δημόσια ταμεία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, τοκίζονται τα χρήματα, στριμώχνεται ο πολίτης ακόμη περισσότερο. Και πού οδηγεί όλο αυτό?
1: Οδηγεί σε ένα διέξοδο. Μερικές φορές πρέπει να εφαρμόζονται πολιτικές που να έχουν κάποια διέξοδο και κάποιο όραμα, για να μπορεί ο πολίτης να εφαρμόζει μια πολιτική και να νιώθει μια ανάσα και να νιώσει μια αισιοδοξία. Ξέρετε, όταν όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι τόσο σφιχτικό και τόσο πιεστικό, διότι όλα αλλάζουν γύρω μας, ο πολίτης δεν μπορεί να αναπνεύσει.
0: Ναι, μα γιατί να μην το κάνεις, αφού μάλιστα έχεις και ένα γενναίο επιτόκιο και αποζημιώνεσαι για αυτή την εκ των υστέρων καταβολή της οφειλής. Δεν είναι ότι χάνεις, τα παίρνεις.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπουμε λοιπόν κάτι το διανόητο, ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένα, η πολιτεία, εφαρμόζει 72 δόσεις και θέλει σε πολύ λιγότερο χρόνο, στην εξαετία που είναι οι 72 δόσεις, να πάρει όλο το ποσό, το οποίο πολλές φορές είναι αδύνατον. Ξέρετε, όταν μπαίνει και ο τόκος και άρα λοιπόν σου ρυθμίζει σε 6 χρόνια και ο τόκος είναι πάρα πολύ υψηλός, ας το πούμε, δεν είναι 1-2% ένα ενδεικτικός, είναι τιμωρητικός λοιπόν αυτός ο τόκος. Άρα βρίσκουμε λοιπόν το δίλημα ότι 72 δόσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν, είναι πολύ λίγο το διάστημα αυτό για να μπορεί να πάρει ανάσταση, εφόσον αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος διαβίωσης και δεν αυξάνεται αναλογικά το εισόδημα των πολιτών για να υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα να αποπληρώσει τις οφειλές του. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι 72 δόσεις, ναι, μέχρι 20 του μήνα έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ότι θα ανοίξει αυτό. Είναι αυστηρό το πλαίσιο επίσης. Για παράδειγμα, να αναφέρουμε ότι εφαρμόζεις 72 δόσεις, πρέπει στην πρώτη δόση να τις πληρώσεις μέχρι στις πρώτες 3 ημέρες, εντάξει, αλλά θα πρέπει όλα τα χρέη, το βασικότερο είναι ότι ρυθμίζονται σε 72 δόσεις μόνο αυτά που είναι ληξιπρόθεσμα 31-12-23.
0: Γιατί?
1: Άρα είναι αδιανόητο. Αυτό είναι το πιο τραγικό, ξέρετε, διότι δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι δεν μπορείς να ρυθμίζεις μέχρι 31-12-23 και το 24-25-26. Ακριβώς. Είναι 2,5 χρόνια. Δεν είναι 3, 4, 5, 6 μήνες.
0: Το χρέος.
1: Το κοίζεται, αλλά ξέρετε, υπάρχει εκεί πέρα, είναι πάλι το ασφικτικό πλαίσιο, ότι αν μέχρι 31/12/23 κάποιος χρωστάει και θα έρθει να ρυθμίσει 72 δόσεις, θα πρέπει ταυτόχρονα οποιαδήποτε άλλη οφειλή, δηλαδή 24-25 και το μισό του 26, αν χρωστάει, είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα πρέπει να τις ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Άρα αυτό και θα πρέπει να τις στηρεί. Αν χάσει, υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμα που δεν τα βάζει σε ρύθμιση.
0: Αν μείνει πίσω
1: υπόλοιπα,
0: μια δόση, τι συμβαίνει?
1: Σε μια δόση το προσαυξάνει. Στη δεύτερη που θα χάσει, δεύτερη δόση, χάνει όλη τη ρύθμιση. Άρα λοιπόν όλα είναι απαιτητά.
0: Είναι εύθραστο αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ εύθραστο. Και το θέμα είναι ότι βλέπουμε επίσης κινήσεις στο τελευταίο διάστημα. Ενώ περιμένουμε και έχει ψηφιστεί ο νόμος εδώ και ένα μήνα, εμείς θα περιμέναμε να δοθεί εντολή και από τον διοικητή της ΣΑΒΕ, που έχει την ευθύνη, τον κύριο Πιτσιλή, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι καθόλου εδώ, να δώσει εντολή: μην κάνετε κατασχέσεις. Τα δικαστικά τμήματα της εφορίας μην προβαίνετε σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, σε κατασχέσεις περιουσίας, και αφήστε για 30 μέρες, αφού ψηφίστηκε ο νόμος. Απλά βλέπουμε το έλλειμμα πάλι το τεχνικό της πολιτείας, ότι εφαρμόζεται ένα νόμος και δεν είναι έτοιμη και θέλει ένα μήνα για να εφαρμόσει το πλαίσιο των 72 δόσεων.
0: Άρα κάποιος μπορεί από σήμερα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, νομίζω, 23.
1: Είναι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, σωστά, 31/12/23, να μπει μέσα να ρυθμίσει σε 72 δόσεις τα χρέη του, τα ληξη πρόθεσμα μέχρι 31/12/23. Τα υπόλοιπα χρέη που χρωστάει μέχρι και σήμερα θα πρέπει να τα ρυθμίσει αναγκαστικά σε 24 δόσεις όσον αφορά την εφορία και θα πρέπει να τηρείται. Αν χάσει τη ρύθμιση των τρέχοντων 2,5 χρόνων, 24-25 και μισό 26, θα χάσει και τις 72 δόσεις αυτόματα. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Και επίσης όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, που ταυτόχρονα τρέχει με τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση, θα πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να γίνει και μία ρύθμιση για να μπορεί να ρυθμίσει και πάλι σε 72 δόσεις τις οφειλές του προς τον ΕΦΚΑ. Αυτό που έχει αλλάξει, να πούμε ότι μέχρι τώρα μπορούσε κάποιος να μπει και να ρυθμίσει στον εξοδικαστικό μηχανισμό από 10.000 ευρώ αν χρωστούσε και πάνω, τώρα έχει μειωθεί στα 5.000 ευρώ. Και η τρίτη αλλαγή που θα έρθει 26 Σεπτεμβρίου με βάση την ανακοίνωση είναι ότι θα μπορεί κάποιος να προστατέψει με βάση τον εξοδικαστικό μηχανισμό την περιουσία, την πρώτη κατοικία του βασικά, αν έχει κάποια άλλα ακίνητα και διαπραγματευτεί έτσι ώστε να μπει υποφύγει και ένα άλλο ακίνητο.
0: Δηλαδή να αποθηκεύσει ένα ακίνητο για ένα χρέος 5.000.
1: Ξέρετε, τα έχουμε δει όλα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και μια κοινωνική πολιτική πιο ευαίσθητη. Ο πολίτης, ο μεσαίος, δεν μπορούμε όλοι να τα κάνουμε όλα και δεν περιμένουμε. Θα πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αγρότες, οι οποίοι είναι κάποιες ηλικίες.
0: Και έχουμε γεμίσει και εισπρακτικές εταιρείες οι οποίες ακόμα και για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ασκούν πάρα πολύ κακοποιητική πίεση.
1: Ακριβώς.
0: Ψυχολογική στους ανθρώπους και πολλές φορές έχουμε και τραγικά αποτελέσματα.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και θα πρέπει τα πρόστιμα να είναι πάρα πολύ αυστηρό το νομικό πλαίσιο, γιατί όλα ξεκινάνε από την πολιτική, γιατί ψηφίζεται στη Βουλή. Ξέρετε, οι εισπρακτικές έχουν κάθε δικαίωμα. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο πώς διαχειρίζονται κάποια ποσά και κάποιους ανθρώπους.
0: Δεν είναι το ίδιο να χρωστάς εκατομμύρια και το ίδιο να χρωστάς 800 ευρώ ρεύμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να σου κατάσχουν το αυτοκίνητό σου για ένα ποσό τέτοιο και να υπάρχουν χρέη τεράστια τα οποία ποτέ δεν εξυπηρετούν.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι το τι ψηφίζεται στη Βουλή. Όλα ξεκινάνε το ότι οι 300 βουλευτές εκλεγμένοι ψηφίζουν στη Βουλή. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και ορίζει πώς θα γίνεται αυτό, και θα πρέπει αυτό να εποπτεύεται από ποινική αρχή, μετά αν αυτό δεν εφαρμόζεται, γιατί έχουμε δει και πρόστιμα και ισχυρή εποπτεία. Ξέρετε, είδαμε τώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία. Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου που η κυβέρνηση το σκεφτόταν και είχε μία σκέψη κατά πόσο να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση για κάποιες μέρες. Άρα λοιπόν είδαμε τη δικαστική εξουσία να λαμβάνει μία απόφαση αναφορικά με τον τόκο όπως υπολογίζεται και όλα τα σχετικά, και βλέπαμε ότι βρέθηκε σε ένα δίλημα.
0: Μιλάτε για τον νόμο Κατσέλη και
1: ακριβώς, για τον νόμο Κατσέλη. Συνεπώς είδαμε λοιπόν ότι για μας γενικότερα είναι το νου κάνευ ότι θα πρέπει να εφαρμόσεις μια δικαστική απόφαση εφόσον θεωρείς ότι σέβεσαι την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Βγαίνει μια απόφαση, καταλαβαίνω ότι έχει ένα χρηματοοικονομικό κόστος, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να το πληρώσει η κυβέρνηση και γενικότερα υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο να το πληρώσει, ενώ ότι όλα αυτά έχει να κάνει με τις τράπεζες, με τους services και με βάση τους ισολογισμούς τους. Ωστόσο λοιπόν θα πρέπει όμως να δεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα δίκαιο αίτημα. Η κρίση του ελληνικού δικαστηρίου ήταν δίκαιη κρίση να μπορεί να καταλάβει ότι ναι, ο τόκος υπολογίζεται πάνω σε ένα ποσό και όχι ως συνολικό ποσό.
0: Είναι, αυτό ισχύει τώρα ή δεν ισχύει?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιμένουμε
0: ή μόνο δικαστικά θα πρέπει κανείς να προσφεύγει? Γιατί και αυτά είναι κόστη τεράστια.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: κόστη τεράστια.
0: Λέμε ότι μπορείς να προσφύγεις στη δικαιοσύνη και να δικαιωθείς, εκτός το ότι είναι επίπονο και μακροχρόνιο, είναι και επώδυνο οικονομικά.
1: Ακριβώς. Συνεπώς θα πρέπει ακόμα και αυτό να υπάρχουν τα μέτρα, να ψηφίζονται μέτρα τώρα που θα ψηφίσει η κυβέρνηση, οριζόντια μέτρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο δικαστήριο να δικαιωθεί για να μπορεί να έχει απαλλαγή από κάποιους στόχους που τον βαραίνουν. Θα πρέπει λοιπόν όταν εφαρμόζεται μία, και μάλιστα υπήρχε μια νομοθετική ρύθμιση και υπήρχαν ενστάσεις από την αντιπολίτευση ότι αυτό το μέτρο που πάει να ψηφιστεί με βάση τη δικαστική απόφαση αφορούσε για μικρό χρονικό διάστημα και για λίγους, αν θυμάμαι καλά, αυτούς που ήταν μέχρι 100.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καλέσω τη μνήμη μου επακριβώς το ποσό. Άρα λοιπόν, όταν δεν εφαρμόζονται μέτρα που να έχουν μια γενική οικονομική πολιτική και ελάφρυνση, θα πρέπει λοιπόν όλα τα μέτρα αυτά να έχουν μια κοινωνική ευαισθησία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ψηφιακή μετάβαση, μια απότομη, μια βία ψηφιακή μετάβαση. Το ζούμε και εμείς λογιστές. Τώρα, ας πούμε, οι φορολογικές δηλώσεις. Κάναμε αγώνα για να πείσουμε ότι ξέρετε.
0: Να δοθεί παράταση λίγων ημερών.
1: Και ζητάμε απλά εφαρμογή του νόμου. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ότι όταν ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να ανοίγει για ένα συγκεκριμένο διάστημα, θα πρέπει αυτό να εφαρμόζεται. Δεν γίνεται. Το τραγικό, εχθές ήμασταν όλοι οι λογιστές στα γραφεία μας και βλέπουμε, ξέρω εγώ, να αλλάζει ξαφνικά. Οι δηλώσεις 15 Ιουλίου που εχθές λήγανε οι δηλώσεις, 16 έχουμε σήμερα, 15 Ιουλίου εχθές λήγανε τυπικά οι δηλώσεις. Και εχθές άλλαξε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί βλέπουμε μετά από τόσους μήνες ότι δεν λειτουργεί, και ήρθε λοιπόν εχθές και πήρε μια νομοθετική ρύθμιση, τελευταία μέρα τυπικά που λήγανε οι δηλώσεις, και άλλαξε ένα συγκεκριμένο άρθρο για κάποιες δαπάνες πληρωματικές. Δεν γίνεται αυτό. Το σύστημα λοιπόν δεν είναι έτοιμο.
0: Δεν υπάρχει γενική παράταση.
1: Υπάρχει γενική παράταση. Απλά άλλαξαν εχθές, μετά από τόσους μήνες, άλλαξαν ένα συγκεκριμένο σημείο για κάποιες πληρωματικές δαπάνες που δίνει σε κάποιες ελαφρύνσεις. Και κατάλαβαν μετά από μήνες ότι το σύστημα έτσι όπως το είχαν εφαρμόσει δεν λειτουργούσε. Άρα έκανε μια αλλαγή, μια νομοθετική ρύθμιση αλλαγή, ας το πούμε, πρακτικά, εχθές το βράδυ, εχθές, 15 εβδόμου.
0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα. Γιατί μας έχει πιάσει ένα άγχος. Θα γίνουμε σαν μια πολύτικη κουζίνα το σπίτι μας. Αλλά αντί για να έχουμε συνταγές στην κουζίνα, όπως η μαμά είχε το βιβλίο του Στεγών, θα έχουμε το βιβλίο των δόσεων. Θα έχουμε από εκεί το χαρτί της εφορίας, το χαρτί της ΔΕΗ, από εκεί, και θα έχουμε το νου μας τι πρέπει να εξυπηρετήσουμε, μην χάσουμε μία δόση, ως αν να είμαστε εξαρτώμενοι. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν παρέα με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δικής Κρήτης, τον κύριο Παντελή Πετσετάκη, να δούμε τι γίνεται στη ζωή μας καθημερινά. Έχουμε τις νέες δόσεις μας με την υγειά μας, δεν μπαίνουν όλοι, προσοχή στις ρυθμίσεις. Αυτό το σύστημα του εξοδικαστικού μηχανισμού δουλεύει, κύριε Πετσετάκη?
1: Δουλεύει.
0: Σε ποιους απευθύνεται, τι χρέη εξυπηρετεί και τι συμβουλεύετε στους πολίτες?
1: Υπάρχει ρύθμιση που μπορεί κάποιος ο οποίος είναι ψηφιακά έτσι ενημερωμένος και όριμος να μπει και μόνος
0: λογιστής.
1: Του. Λογιστής. Ναι. Ξέρετε,
0: ο λογιστής θα τα κάνει όλα.
1: Ξέρετε, δεν μπορούμε κι εμείς οι λογιστές να τα κάνουμε όλα, επειδή υπάρχουν οι κωδικοί τάξεις κάπου αποθηκευμένοι. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, θα μπει κάποιος στην πλατφόρμα. Υπάρχουν και συνάδελφοι εξειδικευμένοι που ασχολούνται μόνο με αυτό. Η πλατφόρμα, λοιπόν, είναι ηλεκτρονική. Επομένως, τραβάει το σύστημα μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό όλες τις οφειλές που κάποιο φυσικό νομικό πρόσωπο έχει. Τραβάει από τις τράπεζες, χρωστάει στις τράπεζες, τραβάει στους σέρβισες από τις τράπεζες, σε ποιο σέρβισες έχουν πάει και τι ποσό. Τραβάει από την εφορία, τραβάει από τον ΕΦΚΑ.
0: Αν δεν μπορείς να επιλέξεις ποιο χρέος θα εξυπηρετήσεις.
1: Όχι, τραβάει το σύστημα από τους τρεις βασικούς πυλώνες: τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Π.χ. τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να είναι το παλιό ΓΑ, είναι το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και τα σχετικά. Άρα λοιπόν έρχονται λοιπόν και όλες οι εφελές τους τραβούνται ηλεκτρονικά και ξεθάβουν όλα τα χρέη που υπάρχουν από παντού και μπαίνουν σε μια πλατφόρμα και μετά αρχίζει μια διαδικασία με βάση το εισόδημά σου που εσύ δηλώνεις και που τραβιέται και αυτό μέσα από το τάξη, κατά πόσο αν θα σου κάνουν ένα κόψιμο, μια απαλυφή, είτε οι τράπεζες
0: κάνουν, ναι.
1: Εξαρτάται το διαθέσιμο εισόδημα και την περιουσία του καθενός. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι γίνεται γιατί το θέμα είναι να είναι βιώσιμο. Δηλαδή το χρέος αυτό της αποπληρωμής να σου κάνω ένα haircut και να είναι το υπόλοιπο που θα πληρώσει να είναι βιώσιμο στα επόμενα χρόνια.
0: Άρα δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θέλω να μπορώ να κάνω ένα διακανονισμό για την τράπεζα.
1: Όχι, θα πρέπει να υπάρχει μια
0: εφόλης της ύλης.
1: Ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα επιλέξω, δεν θα ρυθμίσω την εφορία ή μάλλον θα ρυθμίσω την εφορία, αλλά δεν θα ρυθμίσω την τράπεζα. Δεν μπορείς μεμονωμένα. Μετά λοιπόν αρχίζεται μια ηλεκτρονική διαπραγμάτευση. Γίνεται λοιπόν ότι εγώ π.χ. βγάζω 800-1000 ευρώ το μήνα, άρα λοιπόν εγώ μπορώ να δώσω και στους τρεις φορείς περίπου 300 ευρώ για να μου μείνουν τα υπόλοιπα 700 για να ζήσω. Από αυτά τα 300 ευρώ το σύστημα μπορεί να χτυπάει καμπανάκι και η άλλη πλευρά να το κάνει απόρριψη ή αποδοχή ανάλογα τα διαθέσιμα εισοδήματα.
0: Υποψιάζομαι το φαντς το απορρίπτουν αυτό.
1: Ναι, το φαντς πηγαίνουν στη νομική οδό τη κατάσχεση και
0: πληστηριασμός.
1: Είναι νομικά για να είναι κατοχυρωμένοι.
0: Και είναι αδόκιμο στην πρώτη φορά και στη μένα αδόκιμο στη δεύτερη μάλλον.
1: Το έχουμε δει.
0: Δημιουργηθεί μυστικά γραφεία μέσα στα φαντς.
1: Τα γνωρίζουμε και γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι όλα είναι θέμα πολιτικής. Τι ψηφίζεται στη Βουλή και κατά πόσο ένας νόμος που ακολουθούν και τα φαντς, όταν δημιουργήθηκαν τα φαντς, ξέρετε, θα έπρεπε να υπήρχε ένα ισχυρό.
0: Φορολογούνται, άλλαξε νόμος, φορολογούνται τώρα τα φαντς.
1: Υπάρχουν φορολαμφρύσεις και οι services, υπάρχουν φορολαμφρύσεις συγκεκριμένες.
0: Πληρώνουν έμφυα?
1: Είναι μια καλή ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να απαλλάσσονται από αυτό. Και είναι, ξέρετε, είναι τα κέρια ερωτήματα τα οποία
0: αυτό
1: θα πρέπει
0: να κάνουμε, κύριε Πετσετάκη. Δεν το κανονίσαμε καλά, γνωριζόμαστε από την μια
1: ναι,
0: έπρεπε να κάνουμε ένα fund.
1: Ξέρετε, είναι γνωστά τα fund, ποιοι τα έχουν. Το θέμα είναι το λειτουργικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο να λειτουργεί εποφελία της κοινωνίας. Δεν γίνεται μόνο μερικοί να κερδίσουν εις βάρος της κοινωνίας. Δεν μπορούν όλοι να είναι γενικότερα επιστήμονες και μια αστική τάξη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαβιούν στην ελληνική κοινωνία, είναι αγρότες, είναι στην ελληνική ύπαιθρο. Πάντα φωνάζω ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, επειδή ταξιδεύουν πάρα πολύ, ξέρετε, θα πρέπει αυτό να το καταλάβουν οι Δήμοι. Δεν γίνονται όλα τα φορολογικά νομοσχέδια να γράφονται χωρίς να υπάρχει ο ρυθμός της περιφέρειας και της επαρχίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς, ακόμη και το ψηφιακό, αυτή τη στιγμή που εμείς κουβεντιάζουμε, δεν μπορεί ένας αγρότης, π.χ. τα ψηφιακά βελτία τώρα που ξεκινάνε και πήραν παράτηση 1 Οκτωβρίου. Ποιος αγρότης θα πάει να αρμέξει τα πρόβατα, θα πάει στο χωράφι και θα πρέπει, ας πούμε, τις ελιές με ψηφιακό τρόπο, ότι θα πάει 10 τσουβάλια ελιές.
0: Ο Μίβας, λέτε.
1: Ναι. Ο Μίβας είναι, έρχεται και ο Μίβας. Καλά που μου το θυμίζετε, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ο Μίβας είναι που θα συνενωθούν.
0: Το ένα μετά το άλλο. Είναι, ναι, η ζωή μας μια απέραντη έκπληξη.
1: Είναι το ψηφιακό, ξέρετε, είναι δημοκρατικό, είναι ελευθερία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι ένα βάναυσο. Υπάρχει μια βάναυση, μεταφορά όλου της γραφικής ύλης σε ένα ψηφιακό απότομο και βίο τρόπο. είμαστε υπέρ της ψηφιακής μετάβασης. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πάρα πολύ άτσαλα, βία.
0: Όχι, ασφαλώς και έχει. Δηλαδή, το σύστημα Άιλη συνταγογράφηση κτλ. Έχει εξυπηρετήσει εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αναζητεί κανείς τα θετικά του συστήματος.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί υπάρχει τώρα και ο ηλεκτρονικός φάκελος. Ναι, συνεννούμε σε αυτό, συμφωνούμε σε αυτό και χαιρόμαστε και το επικροτούμε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τα λύσουν και θα πρέπει να επιληθούν. Αυτό το συγκεκριμένο που κουβεντιάζουμε για τις 72 δόσεις είναι άδικο να μην μπαίνουν ληξιπρόθεσμες προσφυλές για τα τελευταία 2,5 χρόνια. Το λέμε τόσο απλά. Οι 72 δόσεις θα ήταν πιο δίκαιο να μπαίνουν 120 δόσεις, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Επίσης, θα ήταν πάρα πολύ να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο, έτσι ώστε όταν βλέπουμε ότι η οφειλή είναι πάρα πολύ μεγάλη, να έρχεται και να γίνεται μια διαπραγμάτευση και αυτόματα το σύστημα με θεσμικό τρόπο να κόβει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Επίσης, είδαμε και με το ελβετικό φράγκο ότι υπήρξαν κάποιες αποφάσεις για να λυτρώσουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο. Συνεπώς, για μας όλα είναι θέμα πολιτικής. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από την κεντρική κυβέρνηση να έχουν, να σέβονται τον άνθρωπο, να έχουν μια κοινωνική δικαιοσύνη μέσα και να υπάρχει, όπως υπάρχει η έκφεση, η επιστημονική έκφεση, πώς ένα μέτρο και ένα νομοσχέδιο που λαμβάνεται, θα πρέπει να υπάρχει και ένα αποτύπωμα κοινωνικής δικαιοσύνης και πώς αυτό επηρεάζει την κοινωνία. Συνεπώς, ο Μίβας λοιπόν σωστά έρχεται, είναι ένα νέο.
0: Τι είναι ο Μίβας?
1: Ο Μίβας είναι ότι θα συνενωθούν σε μια πλατφόρμα όλα τα ακίνητα με βάση το κτηματολόγιο, με βάση το υποθηκό φυλάκιο, με βάση το ε9 της εφορίας, για να βγαίνει ο έμφυα. Και άρα λοιπόν όλο το περιουσιολόγιο ολόκληρης της Ελλάδας, φυσικό
0: είναι
1: και
0: μόνο
1: προσώπων,
0: για τον έμφυα?
1: Όχι, είναι ένα κομμάτι ο έμφυα, είναι για να δούμε τελικά η περιουσία σε ποιον ανήκει τελικά και ποιος έχει την κυριότητα. Όλο αυτό λοιπόν θα γίνει με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Θα γίνει, ξέρετε, με έναν τρόπο πάλι πάρα πολύ άτσαλο, διότι για παράδειγμα διαπιστώνουμε το εξής, ότι βγαίνουν εφαρμογές που οι ίδιοι εφοριακοί, οι ίδιοι που τις βγάζουν, δεν γνωρίζουν, δεν γίνεται μια εκπαίδευση. Ξέρετε, το παράπονο είμαστε υπέρ των δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι δίνουν πραγματικά τον εαυτό τους για να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον. Ένας δημόσιος λειτουργός υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, είτε είναι στην εφορία, είτε είναι στον ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ, στο παλιό ΤΕΒΕ, γιατί υπερασπίζεται, είτε σε νοσοκομεία, είτε είναι στους Δήμους. Υπερασπίζεται πραγματικά ως δημόσιος λειτουργός το δημόσιο συμφέρον. Κανένας ιδιώτης με οποιαδήποτε σύμβαση και με το οποιοδήποτε τίμημα δεν θα υπερασπιστεί με το ίδιο πάθος το δημόσιο συμφέρον, του δημοσίου. Συνεπώς, σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θεωρούμε ότι και πάλι και αυτό εφαρμόζεται και πραγματικά πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να καλέσουμε συναδέλφους λογιστές να πούνε για το Μίδα. Ακόμα
0: λοιπόν,
1: και εμείς,
0: το επόμενο ραντεβού θα είναι ο Μίδας.
1: Βεβαίως, θα ενημερωθούμε για να μάθουμε κι εμείς τι.
0: Γιατί είναι 8 και 55, πρέπει να. Ωραία. 56, πρέπει να πούμε αντίο στους
1: κρατές. Προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ, διότι πάντα μας τιμάτε και τιμάτε τους 3.000 οικονομολόγους λογιστές σε Χανιά και Ρέθυμνο.
0: Κύριε Πετσετάκη, με το ήθος και σας ευχαριστούμε θερμά. Ήθος και παρουσία σε βάθος χρόνου, συνέπεια. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: καλά
0: πολύ.
1: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
0: Δεν θέλαμε να σας τα πούμε μαύρα. Προσπαθήσαμε να τα πούμε ανάλαφρα, αλλά να ξέρουμε τι μας γίνεται, πού βρισκόμαστε και πού πατάμε. Καλημέρα στην Ανατολική Κρήτη. Παραμείνετε συντονισμένοι στη Δυτική Κρήτη. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Πάμε με ένα τραγούδι να πούμε την καλημέρα μας στους ακροατές.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης στο Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Το Ιράν εν μέσω παράλυσης στο Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο

0: μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Air Tiraklios στους 97,5 και στους 105,6 αν είστε στα νότια και στους 102,4 αν είστε στο Λασίθι. Είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ. Εκτάκτως εγώ, η Φανή Καλαθάκη στο μικρόφωνο, σήμερα μαζί σας μέχρι τις 10. Οι καλοκαιρινές άδειες, βλέπετε, επιβάλλουν αλλαγές και ευελιξία και εδώ εμείς είμαστε ευέλικτοι, οπότε θα ακούτε διάφορες αλλαγές, εσείς που έχετε συνηθίσει να ακούτε άλλη φωνή, τη Σταυρούλα Κατσουλάκη, δηλαδή συγκεκριμένα το πρωί εδώ. Λοιπόν, θα μας ακούτε βέβαια και από το AirTeco, μην ξεχάσω ότι το AirTeco είναι πάντα εκεί, δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε, σε παραλία ελπίζω ή οπουδήποτε αλλού. Μέσα από την εφαρμογή που ακούτε εμάς και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ που είναι μαζί μας για να βγει αυτή η εκπομπή είναι ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Ελένη Ξυλούρη στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. 319-029 τα τηλέφωνα και 373-400.

Λοιπόν, εχθές έτσι ζήσαμε την πρώτη σοβαρή φωτιά εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου. Μιλάμε για το Μελιδοχώρι. Εκεί ξέσπασε μια φωτιά στη 1:30 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κατέφτασαν εδώ σύμφωνα με το σχεδιασμό 11 αεροσκάφη. Τα οποία βέβαια ευτυχώς δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν όλα, γιατί τα κατάφερναν και με λιγότερα. Οι ανάγκες ήταν πολλές. Υπήρξε άλλωστε και μία φωτιά λίγο πιο δίπλα, κοντά στις Μοίρες, όπου και εκεί πήγε ένα ελικόπτερο. Κάηκαν μεγάλες εκτάσεις, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο εξ αρχής και αυτό ήταν το εντυπωσιακό και το περίεργο. Ήταν ένα μέτωπο της τάξης των 4 χιλιόμετρων φωτιάς, το οποίο έκαιγε χαμηλή βλάστηση αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ο απολογισμός ο σωστός θα γίνει σήμερα. Σήμερα θα δούμε και από την ενημέρωση της πυροσβεστικής πώς είναι τα στρέμματα που κατακάηκαν. Πάντως έχουμε σίγουρα ζημιές, έχουν καταστραφεί 2 δημοτικές γεωτρήσεις του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το ύψος της ζημιάς φτάνει τις 100.000 ευρώ σύμφωνα με το Δήμο. Και έχουμε και ζημίες και καταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή. Πάλι δεν έχουμε ακριβή αριθμό ακόμα. Θα τα μάθουμε αυτά σε λίγο. Το 112 ήχησε 2 φορές για τους πολίτες. Την πρώτη για να προσέχουν τη φωτιά, τη δεύτερη για να μετακινηθούν από το Μελιδοχώρι και το Βοριάκι προς το Χαράκι και τα Δαμάνια. Και έχουμε στην συνέχεια της έρευνας, έχουμε μία σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος αποφάσισε μία μέρα σαν τη χθεσινή, όπου στο χάρτη της πρόβλεψης πυρκαγιών η Κρήτη ήταν στην κατηγορία νούμερο 4 στην επικινδυνότητα, δηλαδή σχεδόν στον απόλυτο κίνδυνο, σε πορτοκαλί συναγερμό, αποφάσισε να κάψει κλαδιά, να βάλει τέλος πάντων φωτιά εκεί στην περιοχή του. Έχει γίνει η προσαγωγή του και επίσης του έχει καταλογιστεί και ένα πολύ ψηλό πρόστιμο, πάνω από 9.000, σχεδόν 10.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να πληρώσει. Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε για να έχετε κι εσείς έτσι το νου σας, γιατί δεν κάνουμε τέτοιες δουλειές στην Ήπεθρο όταν έχουμε τόσο αέρα και όταν είναι αντιπυρική περίοδος. Εδώ βγαίνουν οδηγίες που λένε ότι δεν κυκλοφορούμε σε πάρα πολλές περιοχές της περιοχής που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, εκτός αν διαμένουμε εκεί. Σας θυμίζω ότι η περιφέρεια βγάζει μία λίστα κάθε φορά με τα δάση, τα λιγοστά και τα φτωχά που έχουμε στο Ηράκλειο. Θα μιλήσω για το Ηράκλειο. Ίσως όχι τόσο φτωχά, αλλά σίγουρα πάντως είναι λιγοστό το πράσινο που έχουμε και η Ανατολική Κρήτη, οπότε το προσέχουμε ένα παραπάνω. Συνήθως δηλαδή βγαίνει απαγόρευση για το φουρνί, την κέρι, το ρούβα και τα λοιπά, το σελάκανο. Όχι λοιπόν μόνο δεν πρόσεχαν τις μετακινήσεις τους, κάποιοι βάλαν και φωτιά. Η πυροσβεστική βρήκε αυτόν τον 35χρονο και συνεχίζονται οι έρευνες. Τώρα παραμένουν εκεί οι δυνάμεις, ευτυχώς όλη τη νύχτα ήταν εκεί επίγειες δυνάμεις για να προλάβουν οποιαδήποτε έτσι, αναζωπήρωση και να μην έχουμε χειρότερα. Έχει πάει καλά προς το παρόν, βέβαια είναι το προσωπικό, εντάξει είναι εξαντλημένο, είναι από χθες το μεσημέρι μέχρι και τώρα εκεί 85 πυροσβέστες είχαν ριχτεί στη μάχη εχθές μαζί με τους δασοκομάντους της ΕΜΟΔΕ που ήρθαν και από άλλα σημεία της Ελλάδας και τα κατάφεραν μια χαρά. Τα κατάφεραν μια χαρά. Το θέμα είναι να μπορούσε αυτό να μην είχε ξεκινήσει από την αυλεψία, αμέλεια, αβελτηρία, αφέλεια, ανοησία ενός ανθρώπου.

Και σήμερα βέβαια, έτσι, η Κρήτη είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν και χθες. Πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό, πάλι δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Ολόκληρη η Κρήτη μαζί με κάποια νησιά, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία. Οπότε για να μην έχουμε νέες καταστροφές και νέα μπλεξίματα, προσέχετε πάρα πολύ τι θα κάνετε σήμερα εσείς που κάνετε εργασίες στην Ήπειρο, τίποτα που να προκαλεί σπίθα, φλόγα και φωτιά. Απολύτως τίποτα, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς καμία σιγουριά ότι δεν θα συμβεί σε εσάς και ότι όλα θα πάνε καλά.

Λοιπόν, είχαμε και αυτή την ιστορία με την ενδοοικογενειακή βία πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες. Τώρα τελικά έχουν συλληφθεί και τα δύο μέλη. Είχαμε και άλλη μία ενδοοικογενειακή βία με αυτόν τον 27χρονο Γερμανό, ο οποίος πήρε αεροπλάνο και ήρθε, ξυλοκόπησε την πρώην κοπέλα του και ήθελε να ξαναγυρίσει στην Γερμανία. Αυτός οδηγείται σήμερα στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Τώρα το άλλο ζευγάρι, ένας άντρας 65 ετών και μία γυναίκα 28, εθεάθησαν μέσω του TikTok να εμπλέκονται σε ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο, δηλαδή να χτυπάει ο 65χρονος την κοπέλα, και μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Περβολαράκη και του καλού συναδέλφου από την Πατρίδα και το Πατρίς.gr, ο άνθρωπος που είδε αυτή τη σκηνή live στο TikTok ήταν μια γυναίκα από τη Λευκάδα, η οποία ειδοποίησε τις αρχές. 26 χρονών η κοπέλα, όχι η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό. Ο ίδιος είχε απασχολήσει 7-8 φορές, αυτή πρέπει να ήταν η ένατη, για τον ίδιο λόγο. Και τώρα, εξαιτίας και της αντίδρασης της ίδιας, είναι και οι δύο κατηγορούμενοι. Κάτι υπάρχει εκεί που είναι προβληματικό, σύν το γεγονός ότι μπροστά στο περιστατικό ήταν και ένα παιδί 15 ετών, το παιδί του 65χρονου, και έβλεπε όλη αυτή την σκηνή και την αρρωστημένη κατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι η κοπέλα αυτή είχε λάβει panic button από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομίας. Είχε λάβει panic button και δεν είχε ενεργοποιηθεί ως τώρα, αλλά το ενεργοποίησε με κάποιο τρόπο το TikTok.

Τα Panic Button τώρα έχουν χορηγηθεί σε όλη την Κρήτη σε 756 ανθρώπους. Από αυτούς οι 713 είναι γυναίκες και 43 είναι άντρες. Τα τελευταία 2 χρόνια τώρα αυτό, έτσι. 756 Panic Buttons, δηλαδή αυτή η εφαρμογή η οποία εγκαθίσταται στο κινητό και δίνει σήμα τοποθεσίας και μπορεί να το πατήσει αυτός που απειλείται για να σπεύσει η αστυνομία. 79 φορές έχει ενεργοποιηθεί, αλλά τα 756 Panic Buttons είναι πολλά. Το θέμα είναι να ενεργοποιούνται και όλος όταν χρειάζεται και να μην θεωρεί κανείς ότι αυτό είναι ένα έτσι, μικρή σημασίας περιστατικό, γιατί πραγματικά το μικρή σημασίας μπορεί να γίνει μεγάλης πολύ γρήγορα. Τα στατιστικά, μια που μιλάμε γι' αυτό και παρουσιάστηκαν αυτά πριν από λίγες μέρες στην εκδήλωση που έγινε εδώ στο Ηράκλειο, παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, είναι καλά, είναι καλύτερα, καθώς έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις κατά 72%, ενώ κατά 19% έχουν μειωθεί τα περιστατικά. Οπότε αυτά είναι καλές ενδείξεις. Μάλιστα και από τις 72, από τις συλλήψεις που έχουν αυξηθεί κατά 72%, το 90% και 92% ίσως συλλαμβάνονται αμέσως στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οπότε η διαδικασία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Μόνο το 2025 σε όλη τη χώρα έγιναν 23.000 καταγγελίες, κυρίες και κύριοι. 23.000 καταγγελίες για κακοποίηση και 13.000 συλλήψεις. Από τις 13.000 συλλήψεις, 600 μπήκαν στη φυλακή και περισσότεροι από 12.000 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Είναι συγκλονιστικά τα νούμερα, γιατί θυμίζω τα νούμερα είναι ονόματα και επίθετα, είναι άνθρωποι πίσω από αυτά και είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, της διπλανής πόρτας, πραγματικά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, μια ανάσα και μετά στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με τα χειρουργεία και τα κρεβάτια της ΜΕΘ στο Παγνί, που έτσι αναβάλλονται, κλείνουν και τα λοιπά, γιατί όλα πάνε πολύ καλά και πρέπει και οι άνθρωποι να πάρουν τις αδειές τους. Τα καταφέρνουν επιτέλους, αλλά με κόστος.

0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που σας προανήγγυλα για να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αντίστοιχο συμβαίνει και στο Βενιζέλιο. Θα συνδεθούμε όμως με το Πανεπιστημιακό που σηκώνει και το μεγαλύτερο φορτίο. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ράνια Μπέτση, η οποία είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων, είναι γιατρός η ίδια, του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, για να δούμε. Καλημέρα, κυρία Μπέτση.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ξέρω ότι σας παίρνω από τη δουλειά σας, αλλά ίσως βοηθάμε κι εμείς κάπως σε αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί. Αποτελεί και κατανόηση και από εμάς. Τι γίνεται στο ΠΑΓΝΗ, ακυρώνονται χειρουργία, δεν προγραμματίζονται χειρουργία, επειδή είναι καλοκαίρι, υπολειτουργεί το νοσοκομείο, παίρνουν οι άνθρωποι άδειες, μειώνονται τα χρωστούμενα.
1: Αναγκαστικά λειτουργεί, γιατί το νοσοκομείο δεν έχει αυξημένη πίεση. Διακόπτονται όπως κάθε καλοκαίρι τα τακτικά χειρουργία για κάποιες εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορεί το προσωπικό να πάρει τις άδειες. Όπως και τακτικά ιατρία διακόπτονται για κάποιες εβδομάδες, κυρίως τον Αύγουστο, αλλά και από τα μέσα Ιουλίου ξεκινάει. Και είναι αναγκαίες, να πούμε, βέβαια, οι άδειες για το προσωπικό. Είναι αναγκαίες όπως και για τους εργαζόμενους, για να ξεκουραστούν από τα εξαντλητικά ωράρια, τις διπλοβάρδιες που κάνουν οι νοσηλευτές, την υπερεφημέρεση των γιατρών, χωρίς να παίρνουν πολλά από τα ρεπό που δικαιούνται μέσα στο χρόνο. Οι ειδικευόμενοι που δουλεύουν πάνω από 70 ώρες την εβδομάδα, οι περισσότεροι. Είναι αναγκαία λοιπόν η ξεκούραση. Λόγω όμως της υποστελέχωσης, δυστυχώς, σε πάρα πολλές κλινικές, ιδίως οι νοσηλευτές, δεν μπορούν να πάρουν πάνω από 5 μέρες άδεια το καλοκαίρι. Φανταστείτε, παρόλη την διακοπή των τακτικών χειρουργείων και ιατρίων για κάποιες εβδομάδες, και ενώ τους χρωστούνται μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, χρωστούνται πάνω από 35.000 μέρες αδειών.
0: Είναι αδιανόητα εδώ νούμερα αυτά.
1: Ναι. Και μάλιστα κάποιοι συμβασιούχοι που δεν κατάφεραν κατά τη διάρκεια της εργασίας του ΠΑΓΝΗ να πάρουν τις αδειές τους, ενώ τις ζητάνε να αποζημιωθούν μετά και δικαιούνται την αποζημίωση αυτών των αδειών, η διοίκηση ήδη κολυσιεργεί και καθυστερεί να τους αποζημιώσει. Ήδη γι' αυτό κάναμε και μια παρέμβαση στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι είναι μια περίοδος αυξημένης πίεσης, όχι μόνο του ΠΑΓΝΗ, όλων των νοσοκομείων της Κρήτης, ακόμα και της πρωτοβάθμιας, γιατί ο πληθυσμός του νησιού αυτή την περίοδο εξαιτίας του τουρισμού υπερτριπλασιάζεται. Τα περιστατικά αυξάνονται, γι' αυτό και η προσέλευση στα ΤΕΠ συνεχίζεται και είναι και αυξημένη. Οι αναμονές δηλαδή στα ΤΕΠ συνεχίζονται. Συνεχίζονται, να πούμε, τα έκτακτα χειρουργεία. Ναι. Δηλαδή, 3 με 4 χειρουργικές αίθουσες την ημέρα συνεχίζουν να λειτουργούν και στο ΠΑΓΝΗ για να εξυπηρετήσουν τα έκτακτα περιστατικά.
0: Από πόσες, από τις πόσες συνολικά?
1: 10 χειρουργικές αίθουσες το έχει το ΠΑΓΝΗ. Να πούμε βέβαια ότι 3 από τις 10 είναι κλειστές όλο το χρόνο.
0: Έτσι και αλλιώς.
1: Ναι, λόγω ανεπάρκειας νοσηλευτών και αναισθησιολόγων. Και ενώ στις λίστες χειρουργείου του ΠΑΓΝΗ μόνο περιμένουν περίπου 3.500 ασθενείς. Και άλλοι πάνω από 1.500 περιμένουν στο Βενιζέλιο. Περιμένουν δηλαδή ασθενείς χρόνια για να χειρουργηθούν. Κάποιοι ασθενείς χειρουργήθηκαν στα απογευματινά που χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι 30 Ιουνίου. Αλλά να πούμε ότι οι λίστες παραμένουν, γιατί παραμένει η αιτία του προβλήματος. Δηλαδή η ανεπάρκεια σε νοσηλευτές και αναισθησιολόγους, που θα επέτρεπε, αν στελεχώνονταν αυτές οι αίθουσες, να γίνονται περισσότερα χειρουργία τη μέρα, άρα να πέσουν οι αναμονές. Από εδώ και πέρα, από 1η Ιουλίου, όπως γνωρίζετε, τα απογευματινά χειρουργία θα λειτουργούν επιπληρώμη τουλάχιστον από Σεπτέμβριο.
0: Από 1η Αυγούστου, νοείτε, Ιουλίου είπατε.
1: Από 1η Ιουλίου, αλλά 1η Ιουλίου τώρα μέσα στον Αύγουστο δεν θα γίνουν, γιατί περισσότεροι θέλουν να πάρουν τις άδειες τους. Από 1η Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα αρχίσουν να γίνονται επιπληρώμη. Δηλαδή, μόνο όποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει θα μπορεί να προσπερνάει την αναμονή στις λίστες. Κάτι στο οποίο είμαστε αντίθετοι. Πάντως το ΠΑΓΝΗ δέχεται μεγαλύτερη πίεση, αλήθεια είναι, σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία, γιατί τα υπόλοιπα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα υποστελέχωσης. Παραδείγματος χάρη το Βενιζέλιο, η Αθήνα έχει πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα. Εκεί φανταστείτε ότι πολλές μέρες την εβδομάδα, το μήνα, δεν εφημερεύει χειρουργός ή αναισθησιολόγος σε όλο το νομό
0: Λαστιείο. Σε κανένα νοσοκομείο του νομού Λαστιείου, ακριβώς. Βγάζουν οι άνθρωποι.
1: Όπου χρειάζονται χειρουργείο, έρχονται διακομιδές στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλιο. Άρα η πίεση αυξάνεται ακόμα περαιτέρω και από αυτό.
0: Και να βάλω και την παράμετρο, κυρία Μπέτση, του τι συμβαίνει στο ΒΟΑΚ εκεί στα Ανατολικά τους τελευταίους μήνες και πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση προς τα εκεί και από εκεί προς το Ηράκλειο. Φανταστείτε ένα επίγον περιστατικό να πρέπει
1: από
0: να μετακινηθεί.
1: Να
0: πρέπει να έρθει στο Ηράκλειο για να χειρουργηθεί επιγόντως ή να αντιμετωπιστεί γενικότερα ιατρικά και να πρέπει να κάνει τη διαδρομή αυτή σε μια μισή ώρα και για να έρθει εδώ και να έτσι φορτώσει και άλλο το σύστημα. Είναι τα νούμερα.
1: Είναι και κίνδυνο για τους ασθενείς.
0: Μα προφανώς.
1: Είναι επικίνδυνοι. Και πολλές φορές και εκεί οι συνάδελφοι και στο Λασίθι έρχονται πολλές φορές, ξέρουμε, χειρουργοί και αναισθησιολόγοι από το σπίτι τους, αν δεν λείπουν σε άδεια, για να, και βάζουν χωρίς να εφημερεύουν.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: το έχουμε δει.
1: Τα χειρουργία. Αλλά αυτό δεν είναι νομίζω. Δηλαδή πρέπει να στελεχωθούν τα νοσοκομεία για να λειτουργούν με ασφάλεια και να μπορεί το προσωπικό να πάρει τις άδειές του.
0: Το τραγικό είναι ότι στο σχεδιασμό υπολογίζεται αυτό. Εγώ το έχω αντιληφθεί προσωπικά. Υπολογίζεται ότι ο τάδε γιατρός μένει εδώ κοντά και θα έρθει αν χρειαστεί.
1: Οπότε... Στο νομό Λασιθίου, μάλιστα, σε κάποια φάση η διοίκηση ενός νοσοκομείου τους καλούσε τους χειρουργούς να είναι stand-by ακόμα και τις μέρες που δεν εφημερεύουν. Και ότι αν χρειαστεί να κληθούν για ένα έκτακτο περιστατικό, να έρθουν και θα την αποζημιωθούν εκ των υστέρων σαν εφημερία. Κάτι το οποίο
0: είμαστε
1: ακούσατε και τελικά αυτό νομίζω η διοίκηση το πήρε πίσω.
0: Ο τέμπορα ομόρες, πραγματικά αυτό είναι νέα ήθη που προσπαθούν να εισαχθούν κάπως ίσως, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ένα νοσοκομείο.
1: Δεν μπορεί να έχει έναν εργαζόμενο γιατρό να τον έχει 30 μέρες το μήνα stand-by. Και αυτοί είναι και οι λόγοι που παρετούνται πολύ και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Δηλαδή αυτές οι συνθήκες δουλειάς. Το ότι αναγκάζονται να δουλεύουν πάνω από τις δυνάμεις τους, πολλές ώρες την εβδομάδα, χωρίς να αναπαύονται, να μετακινούνται από τον ένα νομό στον άλλο για να μπαλώνουν τρύπες, αυτές είναι οι αιτίες που οδηγούν σε παρετήσεις και που οδηγούν σε άγονες προκηρύξεις θέσεων.
0: Συνεχίζεται. Συνεχίζεται το φαινόμενο αυτό, δηλαδή φεύγουν ακόμα, έχετε διαρροή γιατρών και νοσηλευτών από το νοσοκομείο.
1: Βέβαια, συνεχίζεται και είναι πιο έντονο τα τελευταία χρόνια των νοσηλευτών που παρετούνται από μόνιμες θέσεις για να πάνε σε θέσεις που είναι συμβασιούχοι σχολικοί νοσηλευτές, επειδή εκεί είναι πιο ανθρώπινα τα ωράρια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε τώρα για τα τακτικά χειρουργεία που δεν θα γίνουν, αυτά είναι χειρουργεία τα οποία ακυρώθηκαν, είχαν κάποτε προγραμματιστεί και ακυρώθηκαν ή δεν θα προγραμματιστούν άλλα.
1: Δεν θα προγραμματιστούν για να πάρει...
0: Όσα έχουν προγραμματιστεί.
1: Και τακτικά χειρουργεία διακόπτονται κάποιες εβδομάδες. Ναι. Ωστόσο να μπορούν να πάρει τις άδειες στο προσωπικό τους. Συνήθως δεν έχουν καν, τα περισσότερα δεν έχουν καν προγραμματιστεί.
0: Ναι. Ναι. Αυτό όμως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει αυτή τη λίστα να μικρύνει και να μπορέσει να αποσυμφορηθεί κάπως.
1: Δεν είναι γιατί... ο μόνος λόγος που δημιουργήθηκαν οι λίστες, δεν είναι οι κάποιες εβδομάδες το καλοκαίρι που διακόπτονται τα τακτικά χειρουργεία. Είναι ότι όλο το χρόνο υπολειτουργούν τα χειρουργεία και υπολειτουργούν ότι δεν υπάρχει το προσωπικό.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, τώρα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και με τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Τα κρεβάτια του στη μονάδα εντατικής θεραπείας το καλοκαίρι αξιοποιούν, αν θέλετε, και την περίοδο αυτή που τα τακτικά χειρουργεία διακόπτονται για να γίνει και μια απολύμανση που είναι αναγκαία για τις μονάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε, και για να πάρουν βέβαια τις άδειες στο προσωπικό τους. Οπότε, να αλλάξει πρώτα, εμείς έχουμε δύο μονάδες στο Παγνί.
0: Mm-hmm.
1: Η μία είναι με 12 και η άλλη με 13 κρεβάτια.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια και από αυτά, να σας πω εδώ, τα 7 από τα 27 δεν λειτουργούν λόγω πάλι ανεπάρκειας κυρίως νοσηλευτών. Αλλά και εκεί διακόπτουν, μειώνουν τα κρεβάτια το καλοκαίρι προκειμένου να πάρουν άδεια στο προσωπικό και επειδή τα τακτικά χειρουργεία διακόπτονται και για να γίνει απολύμανση. Να πούμε βέβαια ότι η πίεση στις ΜΕΘ είναι επίσης μεγάλη το καλοκαίρι.
0: Φυσικά.
1: Γιατί αυξάνονται, όπως είπαμε, τα επίγοντα περιστατικά, άρα αυξάνονται και τα περιστατικά που χρειάζονται ΜΕΘ. Και είναι συχνό η πληρότητα στις ΜΕΘ, όχι μόνο του Ηρακλείου και του Παγνή, σε όλη τη Κρήτη, δηλαδή να μην υπάρχει καινή κλίνη ΜΕΘ.
0: Mm-hmm.
1: Και να ψάχνουν να βρουν τρόπο να διακομιστούν τα περιστατικά αυτά στην Αθήνα.
0: Ελπίζω.
1: Είναι ένα κίνδυνο που συνεπάγεται αυτό.
0: Βέβαια. Μεγάλους κινδύνους και κόστος και για το κράτος και τα λοιπά και το σύστημα. Ελπίζω τουλάχιστον Βενιζέλο και Παγνή να μην το κάνουν αυτό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη να αποστηρώνει, ας πούμε, το ένα νοσοκομείο και όχι το άλλο και μετά να αποστηρώσει το άλλο. Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει... δεν το γνωρίζω να
0: ναι.
1: το πω.
0: Λογικά είναι ένας...
1: προγραμματισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι ένας σχεδιασμός που θα έπρεπε να γίνει κάπως έτσι, τέλος πάντων, για να μην στερείται το Ηράκλειο συνολικά από κλίνες ΜΕΘ. Μάλιστα, κυρία Μπέτση. Οπότε η εικόνα είναι αυτή, όπως μας την περιγράψετε, πάρα πολύ χαρακτηριστικά και πολύ έτσι, αναλυτικά. Λιγότερα χειρουργία, λιγότερα κρεβάτια και εκεί και στη ΜΕΘ. Κατά τα άλλα.
1: Αυτό η κίνηση συνεχίζεται και αυξάνεται.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Πώς πάει η κίνηση.
1: Είναι πολλά τα επίγοντα σε σχέση με τα τακτικά. Αυτή είναι η διαφορά τώρα την τουριστική περίοδο. Το θέμα ότι με λιγότερο προσωπικό, γιατί το προσωπικό παίρνει τις άδειες του, δέχεται αυξημένη πίεση. Και πίεση από επίγοντα, δηλαδή που δεν μπορούν να περιμένουν.
0: Που αυτό δεν παίρνει άδεια, σαν φαινόμενο καλοκαιρινή.
1: Ούτε όχι, τα, ούτε τα τροχαία, πίσω.
0: Ούτε τα τροχαία, ούτε τα έκτακτα παθολογικά περιστατικά.
1: Η παθολογική ούτως ή άλλως όλο το χρόνο είναι υπερπλήρης και ναι. Το καλοκαίρι αυτό συνεχίζει. Ψυχιατρική επίσης, αλλά αυξάνεται η πληρότητα και στην παιδοχειρουργική, στη γαστροεντερολογική. Κλινικές που δεν είναι όλο το χρόνο υπερπλήρης. Αυτά ναι. Τα περιστατικά αυξάνονται το καλοκαίρι στην ορθοπαιδική, στην χειρουργική, στη γενική χειρουργική.
0: Αυξάνεται το καλοκαίρι λόγω τουρισμού και λόγω δραστηριότητας ίσως, έτσι, ειδικά τα χειρουργικά περιστατικά. Και η ψυχιατρική παραμένει. Βέβαια, η ψυχιατρική παραμένει με ράντζα στους διαδρόμους, γιατί αυτό πάλι είναι άλλη μια διανόητη εικόνα.
1: Είναι πολύ φαινόμενο όλο το χρόνο. Δηλαδή, είναι σπάνιο να μην να έχει ένα κρεβάτι η ψυχιατρική κλινική. Και αυτό γιατί. Και άλλο ένα σοβαρό λόγο γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική στο Λαστήσι. Ναι. Οπότε και τα περιστατικά, ό,τι χρειάζεται νοσηλεία από τον νομό Λαστησίου, έρχεται στο Πασμί.
0: Ναι, ναι. Και από την υπόλοιπη νότια χώρα επίσης εννοείται.
1: Και από την υπόλοιπη νότια χώρα, από νοσιά των Κυκλάδων και κάποια των Δωδεκανήσων.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορούν οι πολίτες να κάνουν, να μην πηγαίνουν στα νοσοκομεία ίσως για ψιλουπίδημα, γιατί καμιά φορά το βλέπουμε και αυτό, να προσπαθούν.
1: Πολύ κακά πηγαίνουν στα τέτοια νοσοκομείων, επειδή η πρωτοβάθμια επίσης πολυτουργεί.
0: Η πολυτουργεί, ακριβώς.
1: Λόγω των αναμονών στα τεστ. Οπότε πρέπει να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια, στο ότι απλά, όπως λέτε και εσείς οριστοτικά, να μην φτάνει στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο για ένα απλό κλειολόγημα. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να πάρει το ύφαλο που χρειάζεται, την πρωτοβάθμια το ύφαλο, αλλά πρέπει να την πάρει στην πρωτοβάθμια δομή.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι και θέμα παιδείας και εκπαίδευσης των πολιτών και των ασθενών. Αλλά και θέμα υποδομών.
1: Και στις υπηρεσίες πρόληψης που πρέπει να παρέχει πρωτοβάθμια. Και φυσικά στην αντιμετώπιση κάποιων απλών ήπιων περιστατικών που δεν χρειάζεται να φτάσουν στο τεπ του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να κυλήσει ομαλά ο Αύγουστος. Είναι πολύ υψηλές οι απαιτήσεις και μειωμένες οι δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχουμε τα χειρότερα, να πάνε όλα καλά. Κύριε Μπέτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πάμε λίγο να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών τοπικών εφημερίδων, τις οποίες φυσικά σας προτρέπω να πάτε και να αγοράσετε, να στηρίξετε τον τοπικό τύπο, γιατί ας μην σας κάνω θεωρίες πάνω σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό για εκατοντάδες εργαζόμενους, αλλά και για την ενημέρωση την ίδια, γιατί η ενημέρωση που γίνεται στα site δεν είναι πάντα ούτε η πιο αξιόπιστη, ούτε η πιο βαθιά. Η εφημερίδα έχει το χρόνο πάντα να ψάξει κάτι λίγο περισσότερο και να ενημερώσει καλύτερα. Οπότε, ξεκινάω από την Πατρίδα, η οποία σαν πρώτο θέμα έχει το θέμα της φωτιάς στο Μελιδοχώρι και τη σύλληψη του 35χρονου. Ύποπτος στα χέρια των αρχών για τη φωτιά, δοκίμασε τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού της Κρήτης, η πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι, κάηκαν ζώα, καλλιέργειες και γεωτρήσεις από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από θερμές εργασίες. Άλλο θέμα, γυαλίζουν το κέντρο του Ηρακλείου, αφήνουν όμως στη βρωμιά τις συνοικίες, το παράδοξο και το μεικτό σύστημα καθαριότητας από εργολάβο και υπηρεσία, περιγράφει η εφημερίδα, γιατί όντως υπάρχει μια διαφορετική εικόνα στο κέντρο σε σχέση με τις γύρω περιοχές. Άλλο θέμα, μέσω Λευκάδας η καταγγελία για τον καυγά στο TikTok που γινόταν παρουσία μιας ανήλικης, δικογραφία για τους δύο συντρόφους για το άρρωστο παιχνίδι. Δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κάθε μέρα εκδηλώνονται σε Ηράκλειο και Χανιά, τι δείχνουν τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ενιαίος φορέας διαχείρισης για το νερό από τους δήμους της Μεσαράς, Γόρτενα και Φεστός συζητούν πώς μπορούν να λύσουν το κοινό πρόβλημά τους. Μισθολογική ισότητα για άνδρες και γυναίκες φέρνει ο νέος νόμος με τον οποίο ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2023 κάθετος 970. Ακόμα, παιδιά, υπήρχε αυτό το πρόβλημα σε σχέση με την μισθολογική ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες και τώρα, εν έτη 2026, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί ευρωπαϊκοί δηλαδή, να λύσουν αυτή την αδικία και την ανισότητα. Άλλο θέμα, κλείνουν τώρα και κρεβάτια στις ΜΕΘ του Παγνή και του Βενιζελίου, λόγω απολύμανσης και χρωστούμενων αδειών. Τα συζητήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Μπέτση. Αυλαία για την Ιταλίδα από την Κυψέλη, μια απώλεια που μας λείψε πάρα πολύ όλους χθες, μιας αϊθαλούς γυναίκας της Μάρος Κοντού, η οποία πέθανε στα 92 της χρόνια μετά από μια βαριά ασθένεια, την οποία όμως είχε παλέψει συγκλονιστικά και κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα. Έπαιζε μάλιστα στην τηλεόραση μέχρι πολύ πρόσφατα, όρθια, έτσι, περήφανη, δυνατή. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα ζωής και ζωντάνιας, αλλά νομίζω ότι έφυγε πλήρης ημερών. Λοιπόν, αυλαία σήμερα για την Μάρο Κοντού. Αποκάλεσε αυτό την τυφλή επιβάτηδα που συνόδευε η Άννα Μαρία Γκέρτσου, η γνωστή ψυχολόγος, παύλα, ακτιβίστρια για άτομα με προβλήματα όρασης, παραθέτει την εμπειρία που είχε στο πλοίο της γραμμής, γιατί υπάρχει μισαναπηρία σαν φαινόμενο ακόμα, παραμένει άγνοια στα κεφάλια πολλών ανθρώπων σε σχέση με το τι σημαίνει ένα άτομο με αναπηρία και ότι πρέπει να έχει ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες με αυτά που έχουν όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν κάποια αναπηρία. Η Άννα Μαρία Γκέρτσου το παλεύει πολύ δυναμικά εδώ και πολλά χρόνια για να μπορέσει να αλλάξει τη σκέψη των πολλών ανθρώπων. Πάνω σε αυτό έχει γράψει και η Λίλιαν Ιδαφερμάκη, καλή συνάδελφος, ένα στίγμα, το στίγμα της ημέρας, αλλά όχι για αυτό το θέμα της μισαναπηρίας, αλλά για το θέμα του παιδιού με αυτισμό που έπεσε από τα πυρά αστυνομικών στο Άργος, οι μισαναπηρικές δηλώσεις του γαλάζιου δημάρχου και οι ένοχες σιωπές. Άλλο θέμα, φόβητρο για μια γειτονιά λόγω κατάληψης από δύο Παλαιστίνιους, φόβος και τρόμος για τους κατοίκους της οδού Albert Schweitzer στο Γιώφυρο που έγινε Γάζα, λέει εδώ η εφημερίδα. Και στα αθλητικά, βόλεϊ με τη γερμανική Gießen Office στο Challenge Cup, στίβος Ηρακλειώτες στο Ευρωπαϊκό K18 και κολύμβηση, οι μικροί έδειξαν ότι έχουν μέλλον.

Πάμε στη Νέα Κρήτη τώρα. Το πρώτο θέμα είναι ράλι στις τιμές των καυσίμων. Τα μέτρα δεν σταματούν την άνοδο, λέει η εφημερίδα. Κοντά στα 2 ευρώ ο μέσος όρος της τιμής της αμόλυβδης στα πρατήρια της Κρήτης εχθές. Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίζονται όσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν εξομαλύνεται. Και δεν εξομαλύνεται. Δεν εξομαλύνεται, δυστυχώς. Αυτό το τραμπάλισμα που γίνεται τελικά χειροτερεύει κάθε μέρα. Άλλο θέμα, έκλεψαν το αυτοκίνητο των γονιών τους και το στούκαραν. 14χρονοι καμικάζι στους δρόμους του Ηρακλείου. Πάλι καλά που δεν είχαμε χειρότερα. Στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας πέρασαν τη νύχτα 42 μετανάστες στην Ιερά Πέτρα λόγω έλλειψης χώρου. Δεν φτάνουν τα φάρμακα για τη δακοκτονία, άλλο θέμα. Έφυγε από τη ζωή μια κυρία της υποκριτικής τέχνης για τη Μάρο Κοντού. Λιμένας Χερσονήσου, θετική η πρώτη εικόνα από την ανάπλαση. Και είπα κατά Ιράν ισχυρά πλήγματα σε υποδομές και στρατιωτικούς στόχους. Τώρα, Super League 1, απόψε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Αυτά είναι τα νέα και ειδήσεις από το πρωτοσέλιδο της Νέας Κρήτης.

Θέλετε να έχετε μια ιδέα για το Ρέθυμνο, θα σας πω. Στα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Τροχοπέδι στην ανάπτυξη ελλείψης προσωπικού. Καμπανάκι από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Τα Ρεθυμνιώτικα Νέα πάντα κάνουν έτσι ερευνητικά θέματα και τα προτάσουν κιόλας και στα πρώτα τους, στα πρωτοσέλιδα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία, υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς, διαμαρτυρίες πυρόπληκτων για τον αποκλεισμό τους από τις αποζημιώσεις. Μιλάνε για τους κατοίκους του Αγίου Βασιλείου μετά την πυρκαγιά του 22. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων περιορίζουν τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Η ακρίβεια απειλεί την κίνηση του κλάδου. Επιστημονική παρακολούθηση, στοχευμένη χρηματοδότηση και αποζημίωση ελαίων για το Λαγοκέφαλο. Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Σάκη Αρναούτογλου. Η προτάση του Νίκου Σκουλά για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη εκπροσώπησε την περιφέρεια στη μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, είναι ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων. Ανδρέας Ροδινός παραμένει ένας θρύλος της κριτικής μουσικής, αν και πέρασαν χρόνια από το θάνατό του. Ένα άλλο θέμα και ένα ωραίο εκεί από τα αγαπημένα Ανόγια, Κέντρο Υφαντικής Ανογίων, ένας νέος πυρήνας πολιτισμού, γνώσης και δημιουργίας στα Ανόγια. Εγγενιάστηκε και νομίζω ότι αξίζει μια επίσκεψη από όλους μας. Τώρα και στην κριτική επιθεώρηση, είναι ανησυχητικά τα στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, είναι το πρώτο θέμα. Είναι λίγο αυξημένα σε σχέση με πέρσι, αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερα σε σχέση με πρόπερσι, θα σχολιάσω εγώ. Οπότε κρατώ αυτό το θετικό και εύχομαι να πάει έτσι μέχρι τέλος. Ο Νίκος Προβιάς αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Παιδείας, νέος αντιδήμαρχος ο Μποτώνης Μποτονάκης. Διατηρούν όλοι οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι τις αρμοδιότητές τους. Λευτέρης Αυγενάκης, ο ΒΟΑΚ προχωρά με τα χρονοδιαγράμματα, ώρα να ανοίξει η συζήτηση για τον νότιο δικό άξονα. Και επιμελητήριο, έντονος προβληματισμός για την επικείμενη αύξηση της τιμής του αρδευτικού νερού. Κέντρο Υφαντικής στα Νόγια και σε αυτή την περίπτωση και πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη. Αυτά και από την κριτική επιθεώρηση.

Λοιπόν, αυτά προς το παρόν είναι τα κυριότερα θέματα της ημέρας. Δεν ανέφερα τίποτα, παράληψή μου, αλλά ένα σχόλιο θα κάνω για το θέμα το μεγάλο της δομής, όπου συνεχίζονται αντιδράσεις των κατοίκων που παραμένουν ανυποχώρητοι. Βάζουν στο παιχνίδι πολύ και την αυτοδιοίκηση φυσικά. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, είναι 16 Ιουλίου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μπορεί να μην είμαστε στις παραλίες, πολλοί από εμάς, αν όχι οι περισσότεροι. Αλλά τώρα που πέφτει ο αέρας, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε διακοπές στην πόλη μας και στις παραλίες μας, έστω μετά τη δουλειά. Βέβαια, τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και ο υδράργυρος στο θερμόμετρό μας, οπότε λίγο προσοχή στην διαχείριση, τέλος πάντων, της κατάστασης, στην κίνηση. Νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα νομίζω είναι καλύτερες ώρες για να απολαύσει κανείς ένα μπάνιο χωρίς να ψηθεί κάτω από τον καυτό ήλιο, που σε λίγες μέρες στην Ιερά Πέτρα τουλάχιστον και στα νότια θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Ελπίζουμε να αντέξει και το σύστημα, γιατί αυτό που συμβαίνει, παιδιά, τις τελευταίες μέρες με τις διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο είναι κάτι που έτσι δοκιμάζει τις αντοχές των ανθρώπων και των μηχανημάτων, των συσκευών στο σπίτι μας, οι οποίες οριακά δεν γκρασάρουν, κάτι ψυγεία, κάτι τηλεοράσεις, οπότε θέλει λίγο διαχείριση και αυτό. Γενικά ζούμε με διαχείριση των καταστάσεων, δυστυχώς. Λοιπόν, και μια τελευταία παρένεση για να προσέχετε τις μετακινήσεις σας στην Ήπεθρο και στο Πράσινο. Υψηλός δείκτης κινδύνου σήμερα, κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμός. Δεν κάνουμε τίποτα στην Ήπεθρο που θα βάλει σε κίνδυνο το περιβάλλον και την τσέπη μας. Λοιπόν, να είστε καλά, παραμείνετε στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Ακολουθεί σύνδεση με τα Χανιά. Σύνδεση με τα Χανιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Η Φάνη Καλαθάκη ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

0: από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη μας ακούτε, σε Παγκρίτιο Δίκτυο. Και είμαστε εδώ για να δούμε μαζί τα νεότερα της επικαιρότητας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Γιώργος Βλαζάκης στις ρυθμίσεις των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματιακή μας υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από τα Ανατολικά στην ΕΡΤ Ηρακλείου κάνουν την αναμετάδοση, ο Δημήτρης Ρατίγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μας απανταχού, από όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Έχουμε τις συχνότητές μας στις τοπικές, έχουμε και τα μεσαία στους 1512 χιλιοκυκλούς στα AM και βέβαια airteco.gr, η ψηφιακή εφαρμογή Airteco, από όπου και αν είστε, όπου έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, ακούτε ζωντανά.

16 του μήνα σήμερα, μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου και κοντεύουμε, βαδίζουμε έτσι προς την κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν, με μια ημέρα που γνωστές γιορτές δεν έχει. Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό βλέπω εδώ, και μάρτυρος Φαύστου, τον Επισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Όλο αυτό τώρα είναι το Ορθόδοξο Ορτολόγιο, αυτά λέει, δεν ξέρω αν έχετε εσείς εορτάζοντες σήμερα. Χρόνια πολλά πάντως σε όσους έχετε την τιμητική σας για οποιονδήποτε λόγο. Αύριο αρχίζει το σέρι εορτών, θα τα πούμε αναλυτικά, μαρίνες και δεν συμμαζεύεται. Και βέβαια καιρικές συνθήκες οι οποίες μας βάζουν πια για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε 31-32 βαθμούς Κελσίου σήμερα στα βόρεια παράλια. Λίγο προς τα δυτικά έτσι πυκνώνει το καιρικό, έτσι, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και στα νότια του Ηρακλείου ομοίως 35 εκεί σταθερά. Στην ενδοχώρα και στα πιο νότια τμήματα έχουμε τσιμπημένες θερμοκρασίες, οι οποίες θα συνεχίσουν για όλο το επόμενο διάστημα. Ίσως κάνουν και κάποιο πικ το Σάββατο και φτάσουν κοντά στο 40, αλλά θα αναμένουμε να δούμε καλύτερα τα επόμενα 24 ώρα της προγνώσης για να δούμε ακριβώς που φτάνει. Είναι τώρα μια κατάσταση τέτοια η οποία μας φέρνει με μια πρόγνωση η οποία, ναι μεν τι θέλουμε, αλλά απ' την άλλη είναι και λίγο αμφίβολο το πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Δεν θέλουμε σίγουρα σε καμία περίπτωση να ζοριζόμαστε. Ο καύσωνας δεν βγαίνει εύκολα, γιατί αναγκαστικά όσοι έχουν και δουλειές εξωτερικές καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν για πολύ να μείνουν σε δροσερά μέρη. Η επόμενη εβδομάδα, βάση τόσο, το βλέπω τώρα, θα το πω, είναι λίγο πιο ζεστή σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν βέβαια τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων.

και το βλέμμα στραμμένο στην παγκόσμια κατάσταση πέρα του Μουντιάλ, που θα τα πούμε και αναλυτικότερα αργότερα. Θα έχω και το Βασίλη Φουντουλάκη να μας πει ακριβώς τι είδαμε χθες στον ημιτελικό το δεύτερο μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, με ανατροπή το σκορ. Και εκεί που λέγαμε ότι τελικώς θα είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, να που τελικά πάμε σε αιώνιους αντίπαλους και ομόγλωσσους. Ισπανία και Αργεντινή. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι, μόνο κάποιες διαφορές έχουν στην προφορά. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση, αργότερα θα τα πούμε αναλυτικά. Αλλά το βλέμμα είναι στραμμένο φυσικά στο μεγάλο ζήτημα, που ναι, δεν το βλέπετε να παίζει πολύ στα δελτία ειδήσεων και στις τηλεοράσεις που λένε και οι μεγαλύτερες ηλικίας. Αλλά έχουμε ένταση και πάλι στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Είναι συνεχείς οι επιθέσεις εκατέρωθεν και από Τεχεράνη και από Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε νέα αμερικανικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής, κυρίως σε ιρανικής επιρροής και κατοχής, όχι κατοχής, δικαιοδοσίας θα λέγαμε, ξέρω, περιοχές. Ομοίως όμως έχουμε ανταπαντήσεις και από την πλευρά της Τεχεράνης σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Είχαμε, όπως ανακοινώθηκε χθες, την επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Ενώ αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης σε καταστάσεις αεράμινας, σε υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και με άλλες πολεμικής ουσιαστικά χρήσης χώρους, με κυρίως, από ό,τι βλέπω εδώ, στο Μπαντάρ Αμπάς να εστιάζονται οι επιθέσεις αυτές, ενώ υπάρχει και αυτή η απειλή έναντι εμπορικών και άλλων πλοίων που θα διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από εχθρικά μη επαδρομένα σκάφη από την πλευρά την Ιρανική, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού της χώρας του Κουβέιτ. Ομοίως και στο Μπαχρέιν σιρήνες ήχησαν, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να πηγαίνουν σε ασφαλή σημεία. Και για ακόμη μια φορά αυτός ο όλεθρος, αυτός ο τρόμος, ο ζόφος του πολέμου απλώνεται και πάλι στα σημεία ενδιαφέροντος εκεί, και βέβαια με την επιρροή σε όλα τα πεδία και στην υπόλοιπη Ιφίλιο. Κυρίως βέβαια εμείς το αντιμετωπίζουμε λίγο πιο στιγνά, δηλαδή τι σημαίνει στις τσέπες μας, και λογικό είναι, διότι θεωρητικά είναι μακριά, αλλά βλέπουμε πολύ καλά ότι δεν είναι τίποτα, δεν το έχουν σε τίποτα κάποιοι που είναι σε ηγετικές θέσεις και είναι και σε μια αμφίβολη ψυχική κατάσταση από ό,τι βλέπω. Δεν το έχουν σε τίποτα να σπείρουν το ζόφο και τον πανικό και σε άλλες περιοχές. Το είδαμε και την άνοιξη μας πέρασε. Βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται. Είναι μία νυχτή, μπορεί να γίνουν όλα. Ας ελπίσουμε όσο γίνεται να είμαστε προστατευμένοι. Είναι λίγο τρομακτικά και απεσιόδοξα τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, δυστυχώς, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε κιόλας και στο ρόζο σύννεφο, διότι βλέπουμε ότι όλα κινούνται έτσι τριγύρω. Είναι μια παράνοια, είναι μια σχιζοφρένεια. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι η νέα κανονικότητα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, χωρίς να αλλάζει κάτι συνταρακτικό. Θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε να δούμε τα δικά μας, της γειτονιάς μας, και όσο γίνεται πιο αισιόδοξα να πάμε και στα επόμενα θέματα.

0: Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα ανατολικά. Είναι ο Γιώργος Παπαδάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, Ξανατολών.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά. Καπνιστήκαμε λίγο.
0: Ναι, ήταν λίγο χθες δύσκολη μέρα,
1: ναι,
0: παραδόξως.
1: Ναι, ναι.
0: Παραδόξως όχι, γιατί είχαμε όπως και σήμερα.
1: Παραδόξως
0: έχουμε...
1: όχι, ναι, και σήμερα είναι.
0: Πορτοκαλί συναγερμό,
1: ο φόβος
0: 4.
1: Φυλάει τα έρημα. Τι λέγαμε τώρα χθες, Περικλή, για τις θερμές εργασίες στην Ήπεθρο?
0: Ακριβώς.
1: Κατά μάλλον ήταν λοιπόν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής. Εντάξει, δεν τους ξεχωρίζουμε τώρα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μένουν χρόνια εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι τυπικό και πρέπει να το πούμε. Εργαζόμενος εκεί στην περιοχή, είχε αναλάβει εργολαβικά μια εργασία, σύμφωνα με την πυροσβεστική πάντα, έτσι. Και πραγματοποιούσε εργασίες κοπής συγκόλλησης στο Ήπεθρο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά αυτή.
0: Και σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα και ήρθαν και από όλο το νησί πυροσβεστικές δυνάμεις και κοντέψαμε να...
1: Πρέπει να πω συγχαρητήρια και μπράβο στην εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης του Αποκόρωνα, η οποία βρέθηκε σε αυτή την περιοχή εδώ στο Ηράκλειο μια μισή ώρα μετά το πρώτο σήμα. Δηλαδή, εγώ ήμουν γύρω
0: ακαρία. Αν σκεφτείς την απόσταση, αν σκεφτείς την απόσταση,
1: ο χρόνος που μεσολάβησε ήταν η οδική απόσταση. Οι
0: καλά κάνεις και το λες.
1: Ήταν πάνω στο όχημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τους δίνω συγχαρητήρια.
0: Καλά
1: και έκανα και μια μικρή ανάρτηση, γιατί δυστυχώς δεν μας παίρνει, το λέω έτσι απλά, στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ πιεσμένος για να κάνουμε αναλύσεις. Αλλά από εδώ, και επειδή μας ακούνε και οι φίλοι στα Χανιά, τους δίνω τα προσωπικά μου συγχαρητήρια στη συγκεκριμένη ομάδα. Ήταν και άλλες ομάδες εθελοντών, και από το Ρέθυμνο και από το Ηράκλειο. Συγχαρητήρια, μπράβο σε όλους, γιατί συνέβαλαν τα μέγιστα στο έργο της πυρόσβεσης.
0: Και κάθε φορά το βλέπουμε έτσι, σε τέτοιες μήκους και
1: αλλά,
0: με τόπου.
1: Με εντυπωσίασε το ότι οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν σε πολύ, από τον Αποκόρωνα μιλάω, γιατί είναι το πιο μακρινή απόσταση
0: σε σχέση με
1: το χώρο. Σχεδόν 2 ώρες διαδρομή, και όμως 4 παρά κάτι που ήμουν εγώ εκεί, 3:40 περίπου που έφτασα, γιατί 2 και κάτι εκδηλώσει η πυρκαγιά, γύρω στις 2, ήταν και αυτοί εκεί. Και μάλιστα ρωτούσαν, έτυχε να τους δω, και ήταν και μάχημοι, έτσι, μαχημότατοι. Πήγαν μέσα στη φωτιά κατευθείαν. Σε συντονισμό πάντα με την ηγεσία της πυροσβεστικής.
0: Κάνεις καλά και το λες, διότι είναι πραγματικά ένα από τα μάχημα εθελοντικά σωματεία. Έχουν βάρδιες συνεχόμενες. Και είναι αυτές οι περιπτώσεις, δηλαδή και στο Αμάρι πριν από 2 χρόνια, Γιώργο, το θυμάσαι καλά.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Από αυτούς που ήταν την πρώτη στιγμή εκεί, πολύ μακριά από τον τόπο τους, από την έδρα τους.
1: Ναι.
0: Και ήταν αυτούς που την εκτέρευαν.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: εθελοντικά,
1: ναι, ναι,
0: χωρίς καμία αξίωση, χωρίς καμία υποχρέωση εισαγωγικά.
1: Αυτό
0: διοικητικά.
1: Τους δίνω ένα ξεχωριστό
0: μπράβο.
1: Μπράβο,
0: κάνεις καλά, κάνεις καλά και το
1: κάνεις. Και επειδή βλέπω και είδα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, δεν ήταν κάποιοι άσχετοι εθελοντές να πάρουμε ένα λάστιχο, ένα κουβά, να πάμε να σβήσουμε, με ασύρματο, με σε συντονισμό με τις, με το συντονιστικό της πυροσβεστικής, έτσι, τους έλεγαν που θα πάνε ή έλεγαν οι ίδιοι που βλέπουν πυρκαγιά, φωτιά και πάνε να σβήσουν, έτσι για να ξέρει και το κέντρο της πυροσβεστικής που βρίσκονται δυνάμεις, και συνέβαλαν πάρα πολύ. Εξαιρετικό βέβαια και κρίσιμο ρόλο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς σε σύντομο χρόνο, γιατί ήταν ένα ευρύ μέτωπο, Περικλή.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή, έτσι, αυτό που τις μάρτυρες που μιλούσαμε εκεί, και κάτοικοι κυρίως από το χωριό Μελιδοχώρη, από τα Δαμάνια ή από το Λαράνι, έλεγαν ότι όταν είδαν τους καπνούς, ήδη η πυρκαγιά είχε επεκταθεί, γιατί είχαμε και ένα άνεμο 7 ασύν, έτσι, σε ένα μέτωπο 4 χιλιόμετρων,
0: έτσι,
1: ανάμεσα στα 2 χωριά, Λαράνι και Μελιδοχώρη. Φοβήθηκαν πάρα πολύ ότι δεν θα μπορέσει να αντιθασευθεί, και η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά σταμάτησε, ανακόπηκε περί τα 50, άντε μέχρι 100 μέτρα από την άσφαλτο. Αν έφευγε από εκεί κάτω, πηγαίναμε σε καλλιεργημένες εκτάσεις, καταπράσινες, και θα άνοιγε ο δρόμος για να φτάσει μέχρι τη Μεσάρα, γιατί εκεί είναι οι πόρειες της Μεσάρα, της Πεδιάδας.
0: Έτσι. Απλώς
1: είναι οι πόρειες του Ψιλορίτη, είναι κάποιες λοφώσεις, κάποιες λοφοσύρες, που δημιούργησαν και ένα επικίνδυνο μικροκλίμα, γιατί ενώ ο άνεμος ήταν βόρειος, έτσι, έπνεε από βόρεια κατεύθυνση, ή ο ίδιος πνέει και σήμερα, εκεί επί τόπου έβλεπες και τη διάθεση της πυρκαγιάς, ήταν ένα πινκ-πονκ, το είπα και στο δελτίο μας στο Earth News, ανάμεσα στους πυροσβέστες και στον άνεμο, γιατί κάποιες στιγμές έπνεε από ανατολικά προς δυτικά, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι φλόγες κινών είχαν αυτή τη φορά, Και ύστερα από 10 λεπτά υπήρχε μεταστροφή πλήρης του ανέμου, δηλαδή πλήρης μεταβολή της κατεύθυνσης από δυτικά προς ανατολικά.
0: Είναι αυτό που ισχύει σε κάθε περίπτωση τέτοια, ότι υπάρχει, δημιουργείται μικροκλίμα, δημιουργείται ανάποδες καιρικές συνθήκες. Ναι. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές σε πεδία, ειδικά και σε βουνά και σε υψόμετρα υψηλότερα. Που ενώ ας πούμε μπορεί στα παιδινά να μην υπάρχει καν άνεμος, δημιουργείται μια διαδικασία συγκεκριμένη.
1: Το λένε και οι πυροσβέστες της Περικλή. Δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό
1: ακριβώς είναι. Του θερμού αέρα που παράγεται.
0: Που δημιουργείται ακριβώς από την καύση. Οπότε δεν έχει να λέει. Καμιά φορά είναι αυτό που λες, ότι εκεί που είναι όλοι καθησυχασμένοι και ξαφνικά και θεωρούν ότι βγαίνουμε προς ένα τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Γυρνάνε τούμπα τα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Άπειρες.
1: Τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, παραμένουν εκεί ισχυρές.
0: Και καλά κάνουν. Και γι' αυτό και σου λένε οι πυροσβέστες ότι εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε υποπλήρη έλεγχο, αν δεν είναι όντως πραγματικά υποπλήρη.
1: Αλλά η εικόνα, εντάξει, επειδή έχουμε εμπειρία όλοι από δασικές πυρκαγιές εξαιτίας του επαγγέλματος.
0: Είναι καλύτερη
1: η πυρκαγιά 6 παρά 10 είχε θασευθεί, είχε τεθεί υπό έλεγχο, άσχετα αν δεν το έδινε για το φόβο, έτσι, η πυροσβεστική κρατούσε το political correct, ας το πούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά, αλλά η εικόνα ήταν ότι 6 παρά 10 δεν υπήρχαν φλόγες επικίνδυνες. Και όλα αυτά μέσα ένα τετράωρο, ενώ ξεκινήσαμε από ένα μέτωπο 4 χιλιόμετρων, έτσι, έπαιξε πολύ κρίσιμο ρόλο, και θέλω να το πω και στο ξεκίνημα, η άμεση επέμβαση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Διότι, και ποιος πρόσεξε ένα συνδυασμό, πολύ κοντά, δηλαδή ανάμεσα στα χωριά Μελιδοχώρη, Λαράνη και Δαμάνια, υπάρχει η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων.
0: Πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Κάθε 3 λεπτά.
0: Επιτόπια ανεφοδιασμού.
1: Νερού από τον αέρα.
0: Ναι.
1: Τρομακτικό ρόλο. Και το λέω τούτο γιατί οι κάτοικοι, με συγχωρείς, κάποιοι κάτοικοι και μέσα στον πανικό τους και μέσα στην αγωνία τους είναι εύλογοι, έτσι. Έλεγαν ότι υπήρχε μόνο ένα ελικόπτερο, όχι, ήταν 2 ελικόπτερα από την αρχή, και στη συνέχεια ήρθαν άλλα 5 ελικόπτερα. Αλλά πλέον, όταν είχαν φτάσει, δηλαδή γύρω στις 5.30 που έφτασαν, είχε τυθασευθεί η φωτιά. Όχι ότι δεν έπαιξαν ρόλο, σαφώς και έπαιξαν ρόλο στο να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις.
0: Εγώ θα σου πω τη δική μου μαρτυρία επίσης, συνενώντας αυτά που λες, έτσι λίγο για να το βοηθήσω. Μέχρι τις 8 η ώρα, άντε, αν δεν ήταν 8, να ήταν 7.30, το ελικόπτερο των Χανίων, που έχει βάση στο αεροδρόμιο Χανίων, ήταν εκεί. Γιατί το λέω, γιατί γύρω στις 8:20, 8:30, επέστρεφε από το Ηράκλειο, το ακούσαμε να πετάει και να φτάνει ώστε να προσγειωθεί.
1: Το ρωσικής κατασκευής 8.
0: Ώστε να προσγειωθεί και πάλι στον αερολιμένα Χανίων. Σημαίνει ότι πραγματικά ήταν εκεί, και βέβαια είναι.
1: Επέστρεψε για να ξεκουραστεί το πλήρωμα, γιατί πρόσεξε, μιλούμε για συνεχείς ρήψεις από τις 2.30 ώρα, 2 και 4 που έφτασε εκεί.
0: Ξανά και ξανά. Έτσι. Και ξανά και ξανά.
1: Συνεχώς. Δεν κάνει. Και στην ουσία, όταν έφυγε, παρέμειναν τα άλλα ελικόπτερα που είχαν έρθει πια από την υπηρετική χώρα για να συνεχίσουν τις ρήψεις.
0: Φαντάζομαι μετά τις 8.30 και πέφτει το φως, κάποια στιγμή σταματάει ούτως ή άλλως η ρήψη των υλικών.
1: Και έκαναν και μια πτήση 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Air Tractor. Αυτά τα μονοκινητήρια. Μεταφέρουν ικανή ποσότητα νερού. Απλώς δεν χρειάστηκε να επέμβουν.
0: Δεν
1: χρειάστηκε να επέμβουν. Ούτως ή άλλως η φύση της πυρκαγιάς αυτής είναι πιο δύσκολη για τα αεροπλάνα. Έτσι.
0: Ναι, θέλει προσέγγιση, προσεκτική από κοντά.
1: Αυτό
0: βέβαια. Το πολύ κέρι όμως και το κρίσιμο είναι αυτό που λες, ότι δημιουργούνται τώρα, το έχουν και οι πυροσβέστες. Δηλαδή κάνουν λιμνοδεξαμενές.
1: Βέβαια.
0: Πώς είναι η σωστή λέξη τώρα, που τις φτιάχνουν μόνες οι φουσκωτές, τέλος πάντων.
1: Είναι
0: αυτές οι πλαστικές φουσκωτές.
1: Σωστά το λες. Δεξαμενές νερού, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Οι οποίες φουσκώνουν.
0: Φορητές, θα λέγαμε καλύτερα.
1: Φορητές δεξαμενές νερού. Οι οποίες φουσκώνουν στο σημείο που θα επιλέξει το συντονιστικό της πυροσβεστικής και πληρώνονται, γεμίζουν δηλαδή, με νερό από τα οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία αναπληρώνουν στη
0: έτσι,
1: συνέχεια.
0: Ακριβώς. Και οι υδροφόρες πηγαίνουν και τα δίνουν και λοιπά και λοιπά. Γίνεται συνεχής αναφοριασμός και είναι πολύ κρίσιμο.
1: Είναι χωρητικότητα σε 50-60 τόνων, που σημαίνει ότι μέχρι να αδειάσουν το ελικόπτερο μπορεί να πραγματοποιήσει
0: πάρα πολλές ρήψεις. Ακριβώς. Και το έχουμε δει ότι είναι πολύ κέριο. Αυτό δημιουργούνται σε κοντινά σημεία στα εστίες και στα μέτωπα, έτσι ώστε να μπορούν άμεσα, χωρίς να ξεφεύγει η φωτιά, δηλαδή μέχρι να φτάσει στη θάλασσα.
1: Πάρα πολύ λιμνοδεξαμενή στο Λαράνι. Ήταν ένα μεγάλο υδάτινο όγκο, έτσι, υδάτινη περιοχή. Που κατέβαιναν τα ελικόπτερα με άνεση, γιατί δεν υπήρχαν και κοντά καλώδια ή σπίτια κλπ. Για να υπάρξει προσοχή. Ναι. Κατέβαιναν με ελικόπτερα, τα ελικόπτερα γέμιζαν και έριχναν. Ανά 3 λεπτά δηλαδή είχαμε ρήψη, που ήταν και πολύ κρίσιμο στοιχείο. Και μάλιστα τη στιγμή που έπνεαν, πολύ χαίραν, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, κάποια στιγμή έβλεψε το ελικόπτερο να θέλει, ας πούμε, να κατέβει να προσεγγίσει την πυρκαγιά και ερχόταν η ρηπή του αέρα, το καταλάβαινες, και υποχρεώνονταν ο πιλότος να αδειάσει από ψηλά το νερό. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό συνέβη σε μερικές περιπτώσεις. Γιατί? Για να μην κινδυνεύσει το ελικόπτερο. Για να μην νομίζουμε κι εμείς ότι ξέρεις κάτι, αυτή είναι ψηλά, εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Σαφέστατα. Όταν το ζούμε, καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Η καταπώνηση των πληρωμάτων των ελικοπτέρων είναι τρομερή.
0: Και η αυταπάρνηση που δείχνουν όλα τα στελέχη του ρουσικού σώματος. Δεν ξέρω αν έχει λυθεί το ζήτημα αυτό με τους εποχικούς ακόμα. Γιατί είναι ένα ζήτημα που κάθε φορά τους λέμε. Τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτούς που έχουν μονίμως.
1: Οι εποχικοί πυροσβέστες ήταν εκεί, έδωσαν τη μάχη.
0: Ναι, όχι, όχι, άλλο λέω διοικητικά, γιατί μονίμως τους λέμε ήρωες και το πόσο αυταπάρνηση και τέτοια κλπ. Αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρω, στο τέλος της χρονιάς, αν έχει λυθεί. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό που περιμένανε.
1: Κάποια οχήματα αποτελούνταν μόνο από εποχικούς, έτσι.
0: Φυσικά. Μα ξέρουμε όλοι, καταλαβαίνουμε όλοι το τι σημαίνει να υπάρχει έκτακτο προσωπικό, ειδικά τους χθερινούς μήνες. Δεν το συζητάμε. Απλά για αντιμετώπιση που λέω σαν κράτος.
1: Καταπληκτική συνδρομή του, ξαναλέω, καταπληκτική και κέρια και η συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Γιατί εδώ μιλάμε. Ακόμη και ομάδες του Ερυθρού Σταυρού ήρθαν, έτσι, για υποστήριξη. Σωστά. Αλλά πρέπει να πούμε το κρίσιμο, το ξαναλέω. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν από μεράκι. Γιατί δεν μπαίνει εδώ η λέξη χόμπι, δεν χωράει.
0: Όχι, δεν
1: από πάθος για να συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο.
0: Αίσθηση καθήκοντος, αίσθηση, παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Βίωση συνολικά και τον τόπο, την αγάπη του.
1: Αυτές τις ομάδες και εκπαιδεύονται κιόλας. Δεν είναι δηλαδή ότι α, εγώ εντάξει.
0: Συνεχόμενα,
1: μια...
0: συνεχόμενα όλη τη χρονιά, έτσι. Όχι απλά για τις φωτιές, ούτε για όλες τις φυσικές καταστροφές και για οτιδήποτε μπορούν να συνδράμουν. Να σε πάω κάτι λίγο διαφορετικό για να μπούμε λίγο στα πολιτικά. Έχουμε τώρα έκτακτη, είναι η έκτακτη είδηση, την είδα και πριν από λίγο στο newsroom. Δεν αφορά άμεσα για την ώρα, τουλάχιστον δεν ξέρουμε τα ονόματα των εμπλεκομένων που έχουμε διώξεις επίσημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ σε συνολικά 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές. Βέβαια, τα ρεπορτάζ από τα εθνικά μίντια λένε ότι.
1: Στο αρχείο λέει η έρευνα για 11 βουλευτές.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4.
0: Σε 4. Άρα, εξ αυτών που είχαν αρθεί η ασυλία τους, μάλλον. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
1: Ναι, στο αρχείο λοιπόν οι 11, για να το πούμε σωστά την είδηση, δεν κάνω τον έξυπνο.
0: Όχι, συμπληρώνει. Ναι, γι' αυτό σε βάζω στο παιχνίδι.
1: Από τους 15 λοιπόν οι 11 υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο. Στο αρχείο είναι προφανώς αυτές οι υποθέσεις οι οποίες.
0: Μαζικά είχε γίνει η άρση ασυλία τους, νομίζω.
1: Ναι, άλλο αυτό περί άρσης, γιατί την είχαν ζητήσει και οι ίδιοι. Έτσι,
0: όλοι, ναι, φυσικά, ότι... φυσικά. Τώρα προχωράμε στην επόμενη διαδικασία.
1: Για τους περισσότερους, και φαινόταν αυτό, ήταν πολύ αιώλη η κατηγορία εντός εισαγωγικών.
0: Συνολικά δηλαδή, για απιστία κάπως.
1: Ναι, το να σηκώσει κάποιος ένα τηλέφωνο να ρωτήσει τι γίνεται με την υπόθεση του Παπαδάκη, για παράδειγμα, όπου του χρωστάει ο ΠΚΠ και δεν προχωράει, αυτό δεν μπορεί να εγκληθεί κάποιος. Αλλά για τους 4 υπουργούς, προφανώς αντιλαμβανόμαστε ποιοι είναι.
0: Βουλευτές, έτσι. Είναι ενεργεία βουλευτές τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω. Για να μην το προκαταβάλουμε.
1: Για τους 4 είναι ενεργεία βουλευτές, η δίωξη ισχύει.
0: Επίσης, η υπόθεση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά στο 2021. Το λέω για να μην θεωρείς κανείς ότι υποβαθμίζουμε την υπόθεση. Έτσι, προχωράνε και οι υπόλοιπες υποθέσεις και για τα υπόλοιπα χρόνια, μέχρι και το 2024, ας πούμε, έχουν πληροφορίες. Να πω απλά, επειδή τώρα έσκασε και θέλω να το κλείσουμε με αυτό, ότι οι 3 από τους 4 ενεργεία βουλευτές διώκονται για ηθική αυτουργία σε απιστία. Ενώ ο τέταρτος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιο βάρη το κατηγορητήριο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αναμένουμε να δούμε πώς θα γίνει. Με αφορμή αυτό, κάτι άλλο θέλω να πάμε στα πολιτικά. Ήθελα να το κάνω πάσα. Μείναμε χωρίς βουλευτή η ΣΥΡΙΖΑ στο νησί.
1: Α, ναι, βέβαια. Μετά την παρέτηση του κ. Μαμουλάκη.
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: Γιώκ. Είναι ανεξάρτητος πλέον. Κύριος Μαμουλάκης, δεν ξέρω αν θα παραδώσει την έδρα, λένε ότι δεν θα την παραδώσει.
0: Νομίζω, γιατί ναι, κάπως αλλιώς πάει το πράγμα.
1: Είναι κάπως νωρίς. Έτσι είναι κάπως νωρίς.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε πίσω βέβαια τις έδρες.
1: Εννοείται.
0: Φυσικά. Βέβαια, να σου πω κάτι, τη ζητάνε πίσω, αλλά τώρα, ας πούμε, στην κυρία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, μια νεαρή που έχει πάει στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, που την κράτησε την έδρα φυσικά ως επόμενη επιλαχούσα. Δεν έγινε αναφορά, τέλος πάντων. Πάντως μένει χωρίς. Και τώρα διαβάζω, πριν από λίγα λεπτά έγινε και γνωστή η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αναμενόμενο ήταν.
0: Φυσικά. Και δεν νομίζω ότι θα έχει στόπεδο. Αριθμή πλέον 16 κομμάτων.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκαν, να το πούμε. Και αυτό προσδοκούν ότι θα λάβουν πρόσκληση από τον κύριο Τσίπρα. Για κάποιους μπορεί να ισχύει αυτό, για κάποιους όμως μπορεί όχι.
0: Οι εκπρόσωποι του κόμματος και νομίζω και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έχει πει ευθέως ότι εγώ θέλω ανεξάρτητη. Δηλαδή, όχι ανεξάρτητη, συγγνώμη, θέλω παρετήσεις. Δηλαδή, δεν θέλω ενεργεία βουλευτές για να κάνω την επιλογή μου.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω που θα οδηγηθεί όλο αυτό. Είναι όλοι σε δεδομένο σκηνή.
1: Δεν ξέρω πώς ο κύριος Τσίπρας θα θεωρήσει ότι έχει υποχρέωση έναντι κάποιον, ότι του ταιριάζουν στο πολιτικό του προφίλ που έχει επιλέξει ο ίδιος. Είναι πολλά, δεν σημαίνει. Αλλά πρόσεξε τώρα, όποιος αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον πάρει ο κύριος Τσίπρας, θα μείνει.
0: Αυτό θα γίνει μετά, ακριβώς. Ναι, πολιτικά.
1: Να εκτεθεί πολιτικά με κάποιο κόμμα.
0: Και βέβαια οδεύουμε. Ναι. Δεν θα το πω έτσι, όχι, για να μην το. Δεν είναι σωστό. Θα πω ότι ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να έχουμε έναν ακόμα πολιτικό αρχηγό από την Κρήτη. Ενδεχομένως. Γιατί ο Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει πλέον διεκδική ανοιχτά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δήλωσε ότι μπορεί και είναι ικανός να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό.
0: Στους πόσους κριτικούς καταγωγής αρχηγός κομμάτων είμαστε
1: τώρα. Πέραν από τις πολιτικές διαφωνίες μπορεί να έχει οποιοδήποτε με τον κύριο Πολάκη. Ή με το προφίλ του ότι η δήλωσή του δεν απέχει της πραγματικότητας.
0: Όχι, και θα τη διεκδικήσει στεναρά. Μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες εκλογές προεδρίας ήταν κοντά στο 50%.
1: Ναι, ναι.
0: Και ενδεχομένως, θα το πω και τώρα έτσι, διότι το είχαμε πει και τότε, αλλά μιας που η ιστορία κάνει κύκλους και ξαναρχόμαστε τα ίδια στις ίδιες συζητήσεις. Θυμόμαστε όλοι ότι ο Παύλος, ο Σωκράτης Φάμελος δεν είχε συγκεντρώσει το απόλυτο 50-1%. Στις εσωτερικές εκλογές. Απλά επειδή ήταν πιο κοντά στο 50, είχε αποσυρθεί από το δεύτερο γύρο ο Παύλος Πολάκης και το είχε.
1: Ναι, ναι, μιλάς τώρα για την εσωκομματική διαδικασία.
0: Τότε, το 24 από την
1: κυρία Δούρου. Τώρα θα έχουμε και την κυρία Δούρου.
0: Εγώ λέω για τώρα, ναι, φυσικά.
1: Το δίπολο Πολάκης.
0: Και ίσως έναν ακόμα. Θα δούμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε.
1: Αλλά σχολίασα τη δήλωση του κ. Πολάκη λέγοντας ότι ναι, δεν απέχει η δήλωση του πραγματικού. Δηλαδή. Αν ο κύριος Πολάκης και συγηθεί ενός σχήματος, το σχήμα αυτό πολύ πιθανό να μπει στη Βουλή. Όχι με υψηλά ποσοστά, αλλά έχει πιθανότητες σοβαρές να ξεπεράσει το 3%. Αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Πολάκης.
0: Και αυτό που τονίζει ούτως ή άλλως συνολικά η Κομουδούρου σε αυτή τη φάση, είναι ότι θα διεκδικήσει και ρόλο ρυθμιστή στην επόμενη προοδευτική, όπως λένε, κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Οπότε προεξοφλείται από τώρα ότι αν και εφόσον δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία. Και με κάποιο τρόπο πάρει το δεύτερο κόμμα που ενδεχομένως να είναι το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Τουλάχιστον με τις.
0: Θα πάρει διερευνητικές εντολές, άρα υπάρχει μια πιθανότητα να συγκυβερνήσει ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, με Παύλο Πολάκη ξανά. Αλλά βέβαια με υποπροϋποθέσεις.
1: Θα εξαρτηθούν από το ποσοστό που θα καταγράψει το πρώτο κόμμα, γιατί καταλαβαίνουμε το εγκρισιμότητα, δηλαδή και το γνωρίζουν και οι κυβερνητικοί. Αν η Νέα Δημοκρατία λάβει ποσοστό κάτω του 25%, δεν θα πάρει τον πόνο των 50 εδρών. Οπότε ανοίγει δρόμος για κυβέρνηση ευρύτερης, ενός ευρύτερου αριστερού, ας πούμε, κεντροαριστερού μετόπου, ας το πούμε. Έτσι. Βέβαια, όλα θα κριθούν στην κάλπη. Είναι νωρίς ακόμα. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε και χθες ότι οι εκλογές το 2027. Είδομεν. Πολλοί λένε για εκλογές τον Οκτώβριο. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη στη Βουλή, στο κανάλι
0: του. Σωστά.
1: Αναφορικά με το.
0: Με τα διαδικαστικά της δραματικής αναθεώρησης.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε.
1: Σύνταγμα, έτσι. Δεν ξέρω.
0: Οι κινήσεις και η προετοιμασία μαρτυρά ότι κάπου προς το φθινόπωρο, μάλλον οι κάλπες.
1: Ναι,
0: αλλά είναι πυκνός
1: πολύ,
0: πολιτικός χρόνος μέχρι τότε. Καταλαβαίνουμε όλοι, ναι, έτσι. Τι αναμένεται.
1: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, τα πάμε όλα νομίζω. Τα κλείσαμε, τα ισοκλείσαμε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βουλευτή στα Ιγκρίτη πλέον.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως στο προσεχές μέλλον να έχουμε έναν ακόμα πολιτικό αρχηγό. Με καταγωγή από την Κρήτη. Ναι. Είμαστε ήδη στους τρεις, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον σε κόμματα τα οποία είναι κοντά σε ποσοστά έτσι αναγνωρίσιμα.
1: Πρωθυπουργός, Ανδρουλάκης, Πασόκ και
0: Κασελάκης.
1: Αν πάμε σε άλλον, έτσι, και ο Κασελάκης, σωστό. Τρεις.
0: Ναι. Και ίσως πάμε τέσσερις.
1: Έτσι. Θα δούμε. Για τέσσερις.
0: Είδαμε. Δεν ξέρω αν αντέχει άλλο Κρήτη η Βουλή αυτό. Ενώ σε πολιτικές αρχηγίες, μην το παρεξηγήσω. Λοιπόν.
1: Θα δούμε.
0: Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα στα Χανιά και μπράβο και πάλι στην εθελοντική ομάδα του Αποκόρονα. Το λέω, το επαναλαμβάνω, το ξεχωρίζω από όλους. Όχι γιατί οι άλλοι δεν αξίζουν, αλλά γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να φεύγουν πολύ μακριά από τον τόπο τους. Να μπαίνουν σε μια διαδικασία. Να οδηγούν σχεδόν 2 ώρες, να πηγαίνουν σε εδάφη που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν καλά, αλλά είναι μαχημότατη.
0: Έτσι, σωστά. Και κάνεις και το τονίζεις πάλι και ξανά σε όλους τους εθελοντές, σε όλο το νησί. Καλημέρα στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα.
2: Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι και δεν πειράζει. Τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι.
3: Τη σιγουριά τα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα του Μουντιάλ. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη τον Φουντουλάκη, ο οποίος σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι στο στούντιο για τη δική του εκπομπή, για τη δική του ώρα, στον καθρέφτη της ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, δεν γίνεται τώρα να τα πω μόνος μου, δεν έχω τέτοια γνώση, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα μας συνδράμεις και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Μια χαρά τα ξέρεις, μια χαρά τα ξέρεις.
0: Τα πολύ ψηλά τώρα, τους πολύ τίτλους, δεν έχω καμία τέτοια.
1: Είσαι εξάλλου γόνος ποδοσφαιρικής οικογένειας, ως γνωστό.
0: Γόνος και έχω και. Τέλος πάντων. Και συνεχίζεται, σόι το
1: background. Πολύ ψηλό background. Καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα. Χρειάζομαι σε αυτά τα θέματα μια συνδρομή.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες είδαμε, Περικλή, ένα παιχνίδι που ενώ στο πρώτο ημίχρονο κινούνταν σε ρυθμούς πολύ σφιχτούς, πολύ σκληρούς, με πολύ ξύλο, χωρίς ποιότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πάντα άλλαξαν.
0: Άλλαξε το κλίμα.
1: Άλλαξε το κλίμα γιατί έβαλε εκείνο τον γκολ η Αγγλία. Η Αγγλία μετά βοήθησε στο να γίνει ένα παιχνίδι που η Αργεντινή επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, γιατί η Αγγλία για κάποιους λόγους που τους ξέρει ο ίδιος ο προπονητής της έμεινε πίσω περιμένοντας ουσιαστικά το μοιραίο. Και είχαμε μια καταπληκτική ανατροπή.
0: Τώρα, ενώ μέχρι ένα λεπτό θεωρητικά θα πήγαινε στην Ευρώπη το τελικός, δηλαδή το κύπελο θα πήγαινε στην Ευρώπη, γιατί η Ισπανία είναι ήδη μια ήταν ήδη μια διεκδικητρία της κούπας.
1: Σωστά. Και αρκεί να σου πω ότι θα ήταν και επανάληψη του τελικού του Euro 2024, σωστά, πριν δύο χρόνια. Σωστά. Εάν δηλαδή η Αγγλία-Ισπανία ήταν και στο τελικό του Μουντιάλ.
0: Αυτό πήγαν πολύ παλιές γνώριμες. Αλλά εν πάση περιπτώσει μετά ήταν σε μια ανατροπή. Βέβαια, εντάξει, η Αργεντινή με Μέση και με όλο το ρόστερ. Αυτό το οποίο ήταν από την αρχή του Μουντιάλ, παιδί μου, το top favori.
1: Ναι. Να σου πω απλά ότι χωρίς το Μέση η Αργεντινή δεν υπήρχε καμία περίπτωση να φτάσει μέχρι που έφτασε. Το είδαμε και χτες και δεν το λέμε για να το λέμε, επειδή είναι brand name or Messi και τέτοια.
0: Μα δεν είναι τυχαία.
1: Μετά το 1-0 είδαμε όλοι ότι ο Μέση ξεκίνησε να παίρνει πρωτοβουλίες στο παιχνίδι.
0: Λύσαξε που λένε και οι.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή τον έβλεπε. Γυρνούσε πίσω, πήγαινε μπροστά, πήγαινε στο πλάι, πήγαινε, έπαιρνε την μπάλα, πήγαινε στους παίκτες και έπαιρνε την μπάλα. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που ήταν σε ήρεμα νερά, ας πούμε, και ο ίδιος. Γιατί και ο ίδιος πρέπει να κάνει και συντήρηση δυνάμεων, διότι είναι και 39 ετών, δεν είναι τώρα πιτσιρικάς. Ναι, ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή που ένιωσε ότι έπρεπε ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες, τις πήρε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βέβαια έδωσε τις δύο τελικές πάσες, τις δύο assist που έφεραν και τα γκολ της Αργεντινής. Γιατί δεν σκόραρε, αλλά έδωσε τις πάσες, ναι.
0: Τώρα νωρίς μπορεί να είναι, αλλά τα προγνωστικά τι λένε, πού κινούνται τώρα οι δύο αντίπαλοι που είναι ομόγλωσσες, αλλά δεν έχουν σίγουρα την ίδια ποιότητα ενδεχομένως.
1: Θα στο πάω στοιχηματικά.
0: Ναι, με ενδιαφέρει.
1: Ναι, σε ενδιαφέρει.
0: Όχι άμεσα, δεν έχω παίξει, δεν ξέρω να παίζω. Αλλά βάσει τόσο με ενδιαφέρει το τι γίνεται.
1: Βλέποντας πώς μετριέται τις αποδόσεις, γιατί ξέρεις, στο στοίχημα βλέπεις και περίπου πού κινείται το φαβορί, ας πούμε, και πού είναι ποιο είναι το outsider. Βλέποντας λοιπόν τώρα εγώ, γιατί τώρα που μου το είπες μπήκα, βλέπω ότι δίνουν φαβορί την Ισπανία, έστω και με μικρή διαφορά. Άντε. Σε σχέση με την Αργεντινή, ναι, γιατί η Ισπανία ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ σταθερή πορεία σε όλο το Μουντιάλ. Αρκεί να σου πω ότι έχει φάει μόνο ένα γκολ στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Νομίζω συνολικά 6 μάτς έχει δώσει ως τώρα.
0: Σωστά.
1: Έχει φάει μόνο ένα γκολ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πολύ δύσκολα σπάει η άμυνά της. Και είναι και μια ομάδα που είναι πάρα πολύ συντονισμένη, οργανωμένη, συμπαγή σε όλες τις γραμμές. Και το απέδειξε και με τη Γαλλία, η οποία θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί στον άλλο ημιτελικό και την οποία την κατέβαλε με πολύ εύκολο τρόπο ουσιαστικά, γιατί όπως είδαμε και στο παιχνίδι δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου η ισπανική άμυνα από τη γαλλική επίθεση. Οπότε λογικά δίνουν την Ισπανία σαν φαβορί, θεωρούν ότι η Αργεντινή ναι μεν είναι μια πολύ καλή ομάδα και με το Μέση και τα λοιπά, αλλά ίσως ας πούμε της βγει και η κούραση που έχει από όλη αυτή τη διαδικασία που έχει τραβήξει σε όλο αυτό το Μουντιάλ, γιατί είχε και πιο πολλές παρατάσεις και τα λοιπά.
0: Και δύσκολους αγώνες. Αυτό
1: και δύσκολους αγώνες. Αλλά εγώ θα σου πω, να σου πω σαν προσωπική άποψη, πολύ δύσκολο να βρω φαβορί σε αυτό το τελικό.
0: Σημαίνει
1: ότι όταν έχει το Μέση, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του ένα δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο να κατακτήσει και μπαίνει πλέον στο πάνθεον της ιστορίας και γίνεται το κορυφαίο όλων των εποχών, δεν νομίζω ότι θα το αφήσει τόσο εύκολο να του φύγει από τα χέρια. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να του φύγει, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο. Οπότε ας περιμένουμε τον τελικό και θα είναι και αυτές οι τρεις μέρες που θα ξεκουραστούν οι ομάδες.
0: Σωστά.
1: Έχει βέβαια και μια μέρα παραπάνω ξεκούραση η Ισπανία. Αλλά οκ, και η Αργεντινή ξέρει τι θα κάνει. Οπότε ίσως δούμε και μια παράταση εκεί. Δηλαδή, ίσως μην κρυθεί το παιχνίδι.
0: Σίγουρα δεν θα είναι αδιάφορος τελικός. Όχι ότι υπάρχει τελικός αδιάφορος ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, όταν έχεις ένα πιο μεγάλο αδιαφιλονί και ότι καμιά φορά φαβορεί, μπορεί και να πηγαίνει πιο κατευθυνόμενα η σκέψη προς τα εκεί. Αλλά και... τώρα δεν υπάρχει αυτό, οπότε φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Ότι... Και να σου πω και δύο στατιστικά στοιχεία. Πρώτον, βεβαίως, ότι είναι ο τρίτος τελικός για τον Μέση και την Αργεντινή τα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ, πρώτον. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η Αργεντινή είναι στο προσκήνιο συνεχώς από το 2014 μέχρι και το 2026 σε ό,τι αφορά τα Μουντιάλ. Έχει ατακτήσει το ένα το προηγούμενο Μουντιάλ και πάει για το δεύτερο, σε αυτή την σειρά δηλαδή, σε αυτή την περίοδο. Και το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά θα συναντηθούν σε τελικό Αργεντινή-Ισπανία, που θυμίζω ότι και οι δύο χώρες είναι Ισπανόφωνες.
0: Ναι, είναι δηλαδή,
1: μιλούν την ίδια γλώσσα ακριβώς. Λίγο, εντάξει,
0: τα
1: αργεντίνικα είναι λίγο πιο αργό, θα το έλεγα. Δεν είναι τα ισπανικά, τα καστιγιάνικα, τα κλασικά, ρε παιδί μου.
0: Καστιγιάνο και.
1: Ναι, αλλά είναι ομόγλωσσες χώρες, οπότε είναι, και αυτό έχει έτσι την ιδιαιτερότητά του. Και ότι το γεγονός ότι συναντιόνται για πρώτη φορά, έχω την εντύπωση, Περικλή,
0: ναι,
1: ότι πολύ ελάχιστες φορές, αν όχι καμία, δεν έχουν συναντηθεί και ποτέ σε Μουντιάλ συνολικά οι δύο χώρες.
0: Η μία απέναντι στην άλλη, όχι δίσκεψε τελικό, ε.
1: Ναι,
0: ναι, ενδιαφέρον είναι αυτό. Έχεις χρόνο μέχρι
1: την εκπομπή μου να το βρω.
0: Έρχεται, ναι. Και
1: θα
0: να
1: έχω
0: πούμε,
1: τον Χρήστο Δραγκόπουλο που θα μου το πει κατευθείαν αυτό, γιατί αυτό το κρατάει τα στατιστικά.
0: Και
1: αυτά,
0: όσοι ακούτε που έχετε ήδη στείλει μηνύματα, μείνετε και μετά τις 11 εδώ στην ίδια συχνότητα. Και όσοι μας ακούτε από το Ηράκλειο, μπορείτε να μπείτε στο Ερτέκο για να τα ακούσετε, που αλλάζει μετά η συχνότητά μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος θα είναι στη συχνότητα των
1: Χανίων. Να ξέρει, δηλαδή. Σίγουρα.
0: Ναι, σωστά. Να τον ακούσετε, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια, ακριβώς μετά, μια που κάνουμε τώρα το πρόμο για την επόμενη ώρα, ακριβώς μετά τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο, έρχεται ένα άλλο μεγάλο όνομα. Ο Μάριος Φραγκούλης θα είναι και
1: σωστά,
0: θα σου δώσει μια συνέντευξη για τη νέα του δισκογραφική δουλειά και την συναυλία που έρχεται και στην Κρήτη στο επόμενο διάστημα. Οπότε...
1: Από ό,τι είδα στα σκονάκια μου, 8 και 9 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Μάριος Φραγκούλης σε Ρέθυμνο και Χανιά. Αλλά θα τα πούμε.
0: Άρα,
1: και μαζί. Ρέθυμνο
0: και Χανιά, όχι Ηράκλειο.
1: Ο Ηράκλειο δεν είδα να γράφει. Θα το ρωτήσω.
0: Για
1: αλλά
0: σε
1: αυτό που είδα εγώ δεν έχει Ηράκλειο, αλλά θα το δούμε.
0: Ωραία. Άρα μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγη ώρα έρχεται ο Βασίλης Φουντουλάκης και παραμείνετε να τον ακούσετε στον καθρέφτη της ενημέρωσης. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περικλή, ευχαριστώ και εγώ.

Και πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι είχαμε και μία ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σχετικά με τα πρόστιμα που βεβαιώνονται τις τελευταίες ημέρες και την τελευταία περίοδο συνολικά για την παραβίαση ουσιαστικά των κανονισμών ως προς την αντιπυρική περίοδο και την προστασία. 1.500 ευρώ σε έναν χανιώτη ο οποίος είχε βάλει στην ταράτσα του σπιτιού ψισταριά και ετοιμαζόταν να φουντώσει τα κάρβουνα. Προκλήθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα εντός του οικοπαιδικού του χώρου. Παραβίασε βέβαια την κείμενη νομοθεσία και έτσι το ανακριτικό της πυροσβεστικής του καταλόγησε το συγκεκριμένο πρόστιμο. Προφανώς είναι όλο αυτό που λέμε, ότι δεν μπορούμε να είμαστε πλέον ελαφρόμυαλοι. Και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο, το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Οπότε ομοίως τώρα η καταστολή γίνεται επί τόπου. Και υπάρχει αυτό που λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Και κλείνοντας με αυτό, θα πω ότι έχει βγει και μια ανακοίνωση από το ΔΥΠΕΘΕ σε τελείως άλλο κλίμα για την πρόσκληση ουσιαστικά ενδιαφερόμενων καλλιτεχνών, είτε ηθοποιών, σκηνοθετών, χορευτών, συγγραφέων, οποιοδήποτε που παράγει έτσι τέχνη, να αποστείλουν προτάσεις σχετικές στην γραμματεία ουσιαστικά του ΔΥΠΕΘΕ, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, ώστε να υπάρξει έτσι μια αξιολόγηση και να δουν αν μπορούν να γίνουν αυτές από την αιγίδα, με την αιγίδα του ΔΥΠΕΘΕΚ, με την παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕΚ, ώστε να υπάρχει και επόμενος χειμώνας και οι επόμενες περίοδοι έτσι δημιουργικά, με τοπικούς παράγοντες που θα έχουν δουλειά και θα δίνουν και το στίγμα. Η αποστολή των προτάσεων θα γίνεται μέχρι τις 22 Ιουλίου στο mail, το οποίο είναι production@dipethekritis.gr. Μπορείτε να το βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και να το κάνετε σωστά, και ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε όλους. Οπότε έτσι, για την προηγούμενη μία ώρα πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Αύριο, καλώς έχω των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε να κλείσουμε τη βδομάδα, να πάμε σε Σαββατοκύριακο όλοι μαζί. Και σας χαιρετώ, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.

0: sport.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Αυτή την 5η 16 Ιουλίου ο Γιάννης Μητριάδης είναι στην παρέα σας. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στη δική μου παρέα και στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γκάλτ Μακντέρμοντ ήταν συνθέτης, είχε γράψει το Hair. Ήταν Καναδός, πιανίστας και τζαζ έπαιζε και έγραφε μουσικές φυσικά. Και αυτό βέβαια ήταν το Let the Sunshine In. Και πάμε σε μια νέα δουλειά από αυτό το σαξοφωνίστα που έρχεται από την Γαλλία-Ελβετία. Ο Λέον Φαλ έχει ενδιαφέρον, είναι τζαζίστας κατά βάση, αλλά ψάχνει πάρα πολύ και τα ηλεκτρονικά και τη world music και το πιο καινούριο ήχο, αν θέλετε, το πιο fusion, με τους Φόλαμουρ και την Φλάβια Κοέλη εδώ, την Βραζιλιάνα που ζει στη Γαλλία. Ένα νέο κομμάτι που λέγεται Ζούμπι.

I Want You, Marvin Gaye. Αυτό μου θύμιζε λίγο έτσι και την ερμηνεία που έδωσε στο live του Λυκαβητού Jose James για αυτό το κομμάτι, αυτό το αφιέρωμα που έκανε στο Marvin Gaye με την μπάντα του. Τι ωραία που ήταν αυτή η βραδιά. I Want You από τον Marvin Gaye, εδώ όμως η αυθεντική εκτέλεση. Και να, ο Jose James σε ένα άλλο project, όχι αυτό που ακούσαμε στο Λυκαβητό, με τη Laura Mvula και τον Chris Borges, τον πιανίστα. Nobody Knows My Name.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, πρόσθεσε. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώς συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό του Κυβερνητικό Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο εδώ στο Κόσμος. Η ώρα πάει σιγά σιγά 12:30. Wondrous Place από τον Bill Ferry, και πάμε να ακούσουμε έναν πιανίστα, τον Jamie Callum, ο οποίος είναι και τραγουδιστής, φλερτάρει με την pop, αλλά η βάση του, και αν τον ακούσετε να παίζει πιάνο θα το καταλάβετε, η βάση του και η παιδεία του είναι όλη βασισμένη επάνω στη jazz, και εδώ παίζει και τραγουδάει και σολάρει και στο πιάνο. Just One of Those Things.

Wonderwall, η Oasis ήταν ένα από τα μεγάλα event της χρονιάς του 2026 και νομίζω είχαν ξεκινήσει το 25 την παγκόσμια περιοδία που τους έβγαλε ξανά στο δρόμο τα δύο αδέρφια που τα βρήκαν, Gallagher, που αφήσαν τις διαφορές τους και κάναν μια παγκόσμια περιοδία που συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Πήγαμε λίγο πολύ παντού οι Oasis και τους ξαναπεριμένουμε, διότι διάβαζα έναν από τους δύο Gallagher που έλεγε ότι δεν τελειώσαμε και πρέπει να μας ξαναπεριμένετε. Θα σας ξαναπεριμένουμε.

The Fuzz με την Malia Continental, ένα remix από τους B-Looped, και σιγά σιγά είναι η ώρα να σας πούμε καλημέρα, να δώσουμε τα ενία της μουσικής στο Γιώργο Μουχταρίδη που ακολουθεί. Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ πέρα στο Κόσμος, όπως πάντα ζωντανά. Γιάννης Δημητριάδης, η Στεφανία Τσακίρη ήταν στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλημέρα, τα λέμε αύριο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Θα το έλεγα και πιο απλά, γεννηθείτε το θέλημά σας. Εχθές όταν μιλούσα για το αν θα έχουμε τελικό Ροζαλία με Oasis, μου λέτε αρκετοί από εσάς, και γιατί να μην έχουμε Καρλός Γκαρδέλ με Ροζαλία. Τελικά το δίκιο το είχατε εσείς που είπατε ότι η Αργεντινή θα φτάσει στο τέλος, αν και έτσι με ένα ημίχρο, πρώτο ημίχρονο που παίχτηκε πολύ σκληρό ποδόσφαιρο εντός εισαγωγικών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ερώτημα αν ένας παίχτης και μόνο μπορεί τελικά να φτάσει στον τελικό και πιθανόν να διεκδικήσει και το παγκόσμιο κύπελο, όταν το όνομα αυτού είναι Μέση, τότε ναι, μπορεί ένας παίχτης και μόνο να κάνει τη διαφορά, γιατί δεν είναι ούτε δύο ούτε τρεις, είναι ένας και μόνο ένας. Βολβέρ λοιπόν, αν το τραβήξει κανείς, εδώ ήταν η φωνή του Κάρλος Γκαρδέλ από το 1935, μια ηχογράφηση. Αν το τραβήξει κανείς, μπορεί να πει ότι αυτό είναι το It's Coming Home, το Βολβέρ δηλαδή, την επιστροφή των Αργεντίνων όπως το ξέρουν να το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο θα πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2. Είναι πολλά και τα σημερινά, ας τα βάλουμε σιγά σιγά σε μια σειρά.

εντάξει, την είχα την Πετριά, πήγα από πολύ νωρίς. Μάλιστα, κάποια στιγμή όταν έμπαινα εκεί στις 6:25, λέω να δεις που θα μου δείξουν στις ειδήσεις το βράδυ, όταν ανοίγει ένα φεστιβάλ και μπαίνουν κάποιοι τρέχοντας. Δεν μπήκα τρέχοντας, μπήκα συγκρατημένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πήγα πολύ νωρίς, τόσο νωρίς που δηλαδή έβραζε ο τόπος στην κυριολεξία. Ήταν κρίμα και άδικο για τον Ματ Μπέρνικερ, τον 55χρονο Ματ Μπέρνικερ. Το σκεφτόμουν, τον έβλεπα με τα άσπρα και αραιά, πολύ αραιά μαλλιά του. Τον έβλεπα και έλεγα, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος να παίξει νωρίς, αλλά να παίξει κάτω από 37-38 βαθμούς, είχε πυρώσει, ήταν πολύ κρίμα. Είχε το γνωστό του αυτό σκοπτικό χιούμορ που είχε πολύ πλάκα. Κάποια στιγμή μάλιστα λέει, προσπαθώ να γίνω μουσικός τον τελευταίο καιρό, και έπιασε και έβγαλε μια φυσαρμόνικα, την φωνάζω αρμόνικα, μόνικα λέει. Τόσο ανόητος είμαι, λέει, θέλοντας να πει I'm such an idiot, δηλαδή ότι γενικά δεν σκέφτηκα και λίγο παραπάνω. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, που έρχεται στον καθένα στο μυαλό, το έκανα. Επίσης είπε μια πάρα πολύ ωραία τάκα, You've got to tease God sometimes a little bit, you've got to let her come to you, με το γνωστό του αυτό χιούμορ. Έπαιξε ένα πάρα πολύ ωραίο σετ, πολύ cool, με τρία κομμάτια των National μέσα. Μου έλειψε το Light Years, το οποίο το παίζει συνήθως, είναι και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τα τελευταία τα άλμπουμ των National. Έπαιξε το One More Second, όπως και έπαιξε το μεγαλύτερο μέρος του Get Sunk, όπως αυτό εδώ που ακούσαμε. Είχε χαρακτήρα, χιούμορ, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κόψει το ποτό, φάνηκε, συνήθως πίνει κρασί, εχθές έπινε νερό με λεμόνι από ό,τι είδα στα μάτια. Παρ' όλα αυτά, εκεί προς το τέλος συνέβη αυτό που του συμβαίνει, δηλαδή ξεφεύγει, κατεβαίνει κάτω και αρχίζει να πηγαίνει μέσα στον κόσμο, πέρασε την πρώτη ζώνη, μπήκε στη δεύτερη ζώνη και εκεί πια έφτασε, κανείς δεν ξέρει πού έφτασε, σχεδόν στο μέσο του γηπέδου, ψάχνοντας να βρει τον κόσμο και να τον κοιτάξει στα μάτια. Ωραία ήτανε, αλλά νομίζω και πάλι ότι αξίζει και αξίζουμε κι εμείς, όσο τον αγαπάμε πολύ, να τον δούμε και σε μια κλειστή αίθουσα μες στο χειμώνα κάποια στιγμή, να τον δούμε δηλαδή με πολύ καλές συνθήκες να παίζει ένα ωραίο live και να πάει όλος ο κόσμος που θέλει να δει το Ματ Μπέρνικερ εκεί. www.cosmosradio.gr, Ερτέκο επίσης, κατεβασμένο το ραδιόφωνο του παρόντος και του μέλλοντος, και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Kappa και το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Kappa. 40.000 plus βρέθηκαν δύο μέρες στο eject, φαντάζομαι ότι καμιά 10.000 είστε ακροατές του Cosmos.

Ένας φίλος μου γράφει: η Αγγλία στην πρώτη μία ώρα είχε υπεροχή. Όντως, η Αργεντινή δεν ήταν μόνο ο Μέση. Ναι, αλλά όλα τα μάτσα τα τελευταία 3-4, όλα τα γύρισε ο Μέση. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Μέση, ο οποίος μπορεί να περπατάει, να κοιτάει με αυτό το φοβερό βλέμμα που έχει, που κοιτάει το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνεις ότι οραματίζεται 2 και 3 κινήσεις μπροστά. Είναι σαν ένας από τους μεγάλους κακιστές και ξαφνικά εκεί στα τελευταία 20 λεπτά κάνει θαύματα, κάνει φοβερές σέντρες σαν τη χθεσινή με το δεξί. Μ' αρέσει που λέγαμε ότι ο Ντεμπελέ είναι επικίνδυνος γιατί παίζει και με τα δύο πόδια, αλλά τελικά ο Μέση έκανε τα πάντα για άλλη μια φορά, έδωσε τις ασίστ που έπρεπε να δώσει, έβαλε τα γκολ που έπρεπε να βάλει και έφτασε την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε κι άλλα, μιλώντας λίγο για τον Ματ Μπέρνιγκερ, που εχθές εμφανίστηκε σόλο για πρώτη φορά στην Αθήνα, κάτω από τον καυτό αθηναϊκό ήλιο και στην κυριολεξία. Νομίζω ότι ζωρίστηκαν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή η κυμπορντίστρια του, που είναι και σημαντικό μέλος της μπάντας, έχει κάνει και ντουέτο μαζί του στο τελευταίο άλμπουμ, έπιασε ένα μπουκάλι νερό, το άδειασε όλο στο κεφάλι της, η Ron Boy, το ρίξε όλο στο κεφάλι της, μία φορά πήρε και άλλο, το ρίξε και το υπόλοιπο και έκανε τα μαλλιά της λίγο για να δροσιστεί. Ήτανε πραγματικά δύσκολες οι συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε και άλλα παρακάτω. Είπαμε, βγαίνει μια κούραση πια. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it

Τι περιμένει κανείς από μια συναυλία των Cure? Για να αναρωτηθούμε λίγο. Πρώτον, να είναι σε καλή φόρμα και κυρίως η φωνή του Robert Smith. Χθες το βράδυ ήταν σε μια χαρά φόρμα, δηλαδή το ότι στα 68-69 του Robert Smith εξακολουθεί να ηχεί περίπου όπως ακούγονταν νέος, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να έχει τον πλούτο, το δεύτερο που περιμένεις είναι να έχει αυτό το πλούτο του ρεπερτορίου που χαρακτηρίζει τους Cure, δηλαδή να έχει και τις φοβερές pop στιγμές όπως αυτό εδώ, το Just Like Heaven ή το Friday I'm in Love ή το... να μην κάτσω τώρα να τα απαριθμώ ένα προς ένα, τα ξέρετε, το Love Cuts και πολλά πολλά ακόμα γνωστά, το Why Can't I Be You, το Boys Don't Cry, και να έχει βέβαια και τις μεγάλες, πολύ μεγάλες στιγμές όπως για παράδειγμα το A Forest, το οποίο... αποθεώθηκε και αποθέωσε χθες το βράδυ η μπάντα και ο ίδιος. Επίσης, τι περιμένεις να είναι ο ήχος των Cure, που είναι από το δεύτερο άλμπουμ και μετά μέχρι σήμερα ίδιος και απαράλλακτος, και οφείλω να πω ότι για μένα χθες η αποκάλυψη ήταν ο γιος του Simon Gallup. Ο Simon Gallup πριν από περίπου 10 μέρες, και ενώ βρίσκονταν σε περιοδεία, αρρώστησε και ανέλαβε ο γιος του, οπότε έπαιξε με τον ήχο του πατέρα του, τον Cure δηλαδή, όλες αυτές τις μπασογραμμές, και όπου χρειάστηκε ήταν τόσο σκληρός όσο έπρεπε, και όσοι ήμασταν τουλάχιστον μπροστά στη ζώνη Α, νομίζω τον μπάσο το νιώθαμε να μας γαργαλάει και τα πόδια και τις πατούσες, αλλά και το στομάχι, με έναν τρόπο ξεχωριστό, την κοιλιά με έναν τρόπο ξεχωριστό και μοναδικό. Τι άλλο περιμένεις? Περιμένεις από μια συναυλία των Cure λοιπόν αυτά, να παίξει 2 ώρες και κάτι, να παίξει τα πάντα σχεδόν, από όλα αυτά που αγαπήσαμε και όλα αυτά που πιθανόν δεν τα θυμόμαστε, και περιμένεις πλέον και αυτό τις 2 με 3 γενιές κοινού μέσα, που ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν βρεθεί στην πρώτη συναυλία των Cure μέσα από το 1985 στο Καλλιμάρμαρο, και είχαν μεγάλη άνεση να τραγουδούν όλα τα τραγούδια και να ξέρουν τα πιο σκοτεινά, τα πιο δύσβατα κομμάτια τους, και να βρεθούν και οι πιο νέοι, τα παιδιά τους δηλαδή ουσιαστικά, περίπου κάπου εκεί γύρω στα 25, και να τραγουδούν και αυτοί με τη σειρά τους τα λίγο πιο γνωστά, αυτά που φτάσανε μέχρι σήμερα. Ήταν λοιπόν μια βραδιά που είχε αυτό που λέμε όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι σπουδαία συναυλιακά, και νομίζω πως ήταν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατηγορίες για πράξεις πλημελιματικού βαθμού απέγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ το 2021. Δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Για τους υπόλοιπους 7 οι διώξεις μπαίνουν στο αρχείο. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ζήτησε όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τον φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και η Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Αυτή εδώ είναι η Jane Birkin, ένα από τα, εντάξει όχι τελευταία της κομμάτια, αλλά ένα από τα κομμάτια που έβγαλε εκεί στις αρχές των Zeros, δηλαδή στις αρχές αυτού εδώ του αιώνα. Θυμάμαι, έφυγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια ακριβώς, η μοναδική Βρετανίδα την οποία θα μπορούσες άνετα να την θεωρείς Γαλλίδα, και τη θεωρούν Γαλλίδα οι Γάλλοι, είναι το απόλυτο it girl της γαλλικής κουλτούρας, μαζί με τη Φρανσουάζ Αρντί εκείνες της περίοδου του 60 και του 70, παντρεμένη με τον Τζον Μπάρι, παντρεμένη με τον, μάλλον όχι παντρεμένη, με τον Γκένσμπουρ επίσης, έζησε για πάρα πολλά χρόνια, από το 68 μέχρι και το θάνατο του Γκένσμπουρ. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ σπουδαία παρουσία τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στην Γαλλία. Γεννήθηκε στο κέντρο του Λονδίνου, δηλαδή στο Marylebone, πιο κέντρο δεν γίνεται, και θυμάμαι, γιατί το συζητάμε πάρα πολλές φορές αυτό, θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει, όταν είχε κυκλοφορήσει τότε το Arabesque το 2007-2008, είχε έρθει για ένα live, ήταν απελπιστικά λίγος ο κόσμος στο Ελκαβιτό, ήταν 700-800 άτομα, μπορεί να λέω και πολλά. Να ξέρετε όσοι πάτε στις συναυλίες τα τελευταία χρόνια ότι υπήρξε μια περίοδος που δεν ήταν τόσο hot οι συναυλίες και τα φεστιβάλ, δηλαδή δεν πήγαιναν 25.000 εύκολα παρά μόνο στα πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά σε αυτά τα πιο μεσαία όπως λέμε δεν πήγαινε, και δεν πήγαιναν αυτές οι τρεις γενιές που βλέπει κανείς τώρα στους Gorillaz, στο Moby, στους Cure, σε τέτοια ονόματα δηλαδή, όπου πραγματικά βλέπεις και τους 20χρονους, 25χρονους, την Gen Z δηλαδή, να μπαίνει πολύ δυναμικά και να αγαπάει τα σπουδαία ονόματα του παρελθόντος που καταφέρανε με την ακεραιότητά τους, με το χαρακτήρα τους και με το γεγονός ότι παρέμειναν πιστοί σε αυτά που λέγανε τότε στην εφηβεία τους, να προσελκύουν σήμερα και τους έφηβους ή τους μεταέφηβους αυτής της γενιάς. Δεν ήταν λοιπόν για μια δεκαετία σχεδόν, από το 2005-2006 μέχρι και το 2015, δεν ήταν hot τη συναυλία, δεν ήταν hot τα φεστιβάλ. Τα τελευταία χρόνια γίνανε και γίνεται αυτό το μαζικό, βοηθάει πάρα πολύ βέβαια, βοηθούν και τα social media. Στα 8 κομμάτια που έπαιξαν οι Cure στο Encore. Επίσης στο Encore, παιδιά, δεν είμαστε λίγο απαθείς, δηλαδή θέλει παλαμάκι, δεν γίνεται αλλιώς τώρα.

Μια πολύ ωραία εκτέλεση του The Seedon Roots με τον Charlie Hunter και τον Kurt Elling εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλημέρα σε όλους, σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16. Αν το δούμε, το γράφω και σε μια φίλη, βλέπω τις συναυλίες δύο μήνες τώρα. Στις 15 Μαΐου που έπαιξε η Πάτη Σμιθ στον Λυκαβητό, δεν είδα ένα-δύο ονόματα όλα και όλα. Εντάξει, δεν αντέχεις κιόλας. Μένουμε και μακριά, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε όλο αυτό το πράγμα με δυσκολεύει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είδαμε πολλά live και φέτος. Και παρόλο που δεν βλέπουμε αυτό που λέμε τα σύγχρονα, τα φρέσκα, δηλαδή τη Ροζαλία, τον Bad Bunny, αυτά τα ονόματα, την Ολίβια Ροντρίγκο, βλέπουμε όμως ονόματα που είναι μεγάλα και τα αγαπάμε πάρα πολύ και τα αγαπάτε κι εσείς. Εγώ δεν θα ξεχάσω και μάλλον δύσκολα θα το ξεχάσω μάλλον αυτή τη φοβερή είσοδο που έκανε ο Ρόμπερτ Σμιθ εχθές, όπου βγήκε πολύ απλά, δηλαδή η μπάντα άρχισε να βγαίνει, ούτε τίποτα στημένο, τίποτα θεατρικό, παρότι είναι ο μέτρο του θεατράλε, όπως και να το πει κανείς. Το στήσιμο του όλα αυτά τα χρόνια παραπέμπει σε θεατρικό, και βγήκε και κάθισε στο πλάι, σταύρωσε και τα χεράκια μπροστά, τα δαχτυλάκια του μπροστά εκεί και μας κοίταγε με αυτά τα μεγάλα μάτια, αυτά τα, έτσι, τα υπέροχα, τα σκανταλιάρικα μάτια και το χαμόγελο που σκάει πίσω από το πασαλιμένο κραγιόν που φοράει, και άρχισε να μας κοιτάει και να προχωράει και να προχωράει και να πηγαίνει και να κοιτάει την μπάντα και μετά να πηγαίνει μέχρι το άλλο άκρο. Ήταν μια από τις πιο ωραίες εικόνες. Επικοινώνησε τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Απλά μας είπε με έναν τρόπο δικό του, μοναδικό, ξεχωριστό, ευχαριστώ, και έτσι ακριβώς συνέχισε για 2 ώρες και 1/4. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι σχέσεις που έχεις με αυτούς τους καλλιτέχνες.

Ναι, αυτά που ψιλοδιαβάζετε και που ψιλοσυζητιώνται έχουν μια βάση αλήθειας, οπότε θα δούμε για το 2027. Η YouTube βρέθηκε τις προάλλες ο Edge εδώ και κάποιος τον είδε και κάτι είπανε και κάτι ο ένας και κάτι ο άλλος και κάπως έτσι μαθεύτηκε ότι πιθανότατα η YouTube θα βρίσκονται του χρόνου το καλοκαίρι στην Αθήνα για συναυλίες. Έλεγα πριν αυτά που λέω και έλεγα ότι πέρασαν μεγάλη κρίση οι συναυλίες κάποια περίοδο ή τουλάχιστον δεν πήρανε μεγάλοι, σπουδαίοι, σημαντικοί καλλιτέχνες, δεν πήραν πίσω αυτό που άξιζε η διαδρομή τους. Είναι πολλοί αυτοί, μπορεί να το πει κανείς, γιατί στις αρχές του 2000 για παράδειγμα γινόντουσαν και πολύ μεγάλες συναυλίες, όπως η Buena Vista Social Club που βούλιαξε ο Λυκαβητός, ή όταν ήρθαν οι Radiohead που πάλι βούλιαξε ο Λυκαβητός, κόντεψε να βγει σκηνή έξω. Όμως υπήρχαν και άλλα πολλά μεγάλα ονόματα και πολύ καλά με καλή διαδρομή που δεν είχαν τον κόσμο τον αντίστοιχο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι παλιά ξινά σταφύλια. Θυμάστε, νομίζω, και την περίοδο που το Ρόδον περνούσε σε μια πολύ μεγάλη παρακμή και στο τέλος έκλεισε και έκλεισε με έναν μεγάλο αποχαιρετισμό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε πάντα, Κόσμος 93,6. Μου γράφετε πολλά, τα βλέπω, τα απαντάω σιγά σιγά μερικά από αυτά. Σπουδαίο το Pornography, σπουδαίο το 17 Seconds, σπουδαίο και το Disintegration, αλλά και αυτό εδώ ήταν τρομερά άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε 1985 με ορισμένα από τα πιο ανθεκτικά τραγούδια των Cure.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο Πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά, χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται, για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτουργός πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτουργών και ελλήνων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά διακομιδεί τη έγκυση του Σπουδαίου Πολιτείου, στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου
1: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούσει εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των ηπετείων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
2: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μυριαίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε το ότι πριν από λίγη ώρα ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε το ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, στη συνέχεια βρέθηκε

0: ενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγουλο. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, ο Δώρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμη, όπου υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
2: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόουν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλη τη λιχάνη του ανθιμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
1: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σπινθήρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρωνε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά στη συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθούν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
4: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτη. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότερες ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 95%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πούν ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
1: την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ, εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Τέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής, με ορίζοντα διαβούλευση ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά ένα το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Τη ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
1: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεσης. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφαλιά Πουλάκου.
5: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και το πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
1: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή, συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές αν προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δεντροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
8: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά, ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίου Νήσων στην Κασιόπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδα σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Μια επίθεση λοιπόν σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρη, προκαλώντας βέβαια έντερνη ανησυχία στους κατοίκους και στους στενοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Ερκοζάνη, οι αρκούδες έβαλε στον χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν η πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τα αρχεία ανακαλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέο σιδεροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκοντας στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023. Είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων. Και εσύ ως Γκέλη τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή. Ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης παίρνουν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκριτίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκριτίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Μπαζιωτάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να, όσοι δικαιούνται, να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός ακινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως εσωρευμένων όμβριων υδάτων που μετά από εθμίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προστρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές ηλικίες ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίσουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μια τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μια
0: σακούλα,
6: 80.000, ναι, και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια, οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσα από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα, στην περίπτωση στην ειδική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άνδρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυγούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν στο 40χρονο πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθεί στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξειδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημαντική δικογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχή σε αυτήν, γιατί και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
7: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ως ότι έπεσε κάποιος θυμάς απάτης.
0: Είναι από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους, από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη, εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση, θα εκφράσουν συντονισμένα οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των βασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία, η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χριστό.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουμε έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό που το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή. Η συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο αρχαίο θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία, ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμη Αδάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση, έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε.
11: Τέλος πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης. Δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογή του, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφυλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού, που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ειρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτοιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει γνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους, παρέμβασε και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις

0: αλλάξει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές για τις οποίες κατηγορούνται οι 22 παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει ως τότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
0: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλώ ήρθατε. Για μένα, ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, αυτή και εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως έχει ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείας ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μα,

0: που δεν σέβεται το δεκμήριο αθωότητα, αλλά δυστυχώ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργό συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική.
1: Τώρα, Άκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
0: Ακριβώς. Άρα την ιδιαίτερα συγγονώ ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως και για αυτούς το τεκμήριο αυτό, για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μαρινάκη. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Γεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη σήμερα. Μάλιστα, ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αυτοδοθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκτρικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
1: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ δεν θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
1: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
2: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
1: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενία Λούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει προς το σκάνδαλο το ΠΚΠ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
1: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
4: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΚΠ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού, και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
1: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
3: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
1: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο ΕΡΤ News.
5: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
1: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
6: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
1: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
3: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερά η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα τα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από την Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
7: Καλώ το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψη τη βγήκε χθε το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή τη Άνω Πόλη όπου διαμένει. Είχαν γνωρίζαν τι κινήσει, τον παρακολουθούσαν διοικητικέ αρχέ και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή όπω και οι προηγούμενε τρει με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι τη Αφροδίτη Νέστορα, ο 25χρονο. Φαίνεται όπω πολύ σωστά είπε να είναι αυτό που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτη, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό, έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο άντρακός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως τέσσερις συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
1: Αναμένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
8: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπανταραμπά, Σιβίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
8: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή.
8: Ακριβώς.
1: Ένταση στην περιοχή.
8: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις. Αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν. Οπότε το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος, να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσης με πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται, και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλίτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν, στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη, στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι, ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Γραβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως, οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγη Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση που προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
10: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο, όταν τότε λοιπόν ένα βράδυ, όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης στις γραμμές 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Είναι ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοιχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το Air News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
11: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πορετεινό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκο ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδικεί πόρους η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
12: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε Μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωργικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
13: πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δουν το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσο χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τείχο. Η κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο Earth News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάσταση πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
14: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό, συντικοπία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός. Ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
1: Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς, υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικού Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τώρα, τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέτοιο στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
15: Τέτοιο το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποιήσει από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών, προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές στα Πετράλωνα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στο δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
16: Για να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβρη να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώην Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
17: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος, ανθρώπινο. Ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα εκδέσεις.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του μπρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και τι είναι, τα κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της, της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στον, στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απέλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
18: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μία ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
18: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς, δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχουν φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει: είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη?
18: Μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
19: Από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
19: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως στην αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
21: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στις 3, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 33 οχήματα. Ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενο στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για να διακριβωθεί ο βαθμός εμπλοκής όλων των κατηγορουμένων. Η πορεία των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομής βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομής βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου

0: όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, το flyover Θεσσαλονίκης, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με το βιτιοφόρο διερευνώνται. Ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και φέθηκε ελεύθερος εν ώψη της συνέχισης της προανάκρισης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Μετά την εξέλιξη αυτή και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανέμι βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Ακορνάριστη και σήμερα. Για την έτσι καταγράφοντας την επικαιρότητα με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, όπως κάθε μέρα, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, Earth News Radio 105,8. Και βέβαια Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στα κουμπιά των ήχων υπό τις πολύτιμες οδηγίες του δάσκαλου Θάνου Τσιμέκα. Διαλύεται ο Θάνος Τσιμέκας, φεύγουν χέρια, πόδια, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι μύθος. Αχ, ρε Ελπίδα, πόσο τυχερή είσαι, ρε Ελπίδα. Λοιπόν, Βούλα Κολιτσοπούλου. Καλά το είπα? Όχι. Ρε τι έχουμε πάθει. Πάλι δώσε μου τώρα. Βούλα, πες μου. Κουλισοπούλου ρε φίλε. Λοιπόν, στην παραγωγάρα της εκπομπής τη τρώνει αλφαδιά και τίποτα. Βλέπεις το ίσιωμα, το ίσωμα να μην τις εκπομπείς, το ζηλεύεις. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε μία φωτιά στα Βίλια, όπου όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Βίλια, περίπου πριν από καμιά ώρα, ναι, στην περιοχή, δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες αλλά και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ στην επιχείρηση έτσι, κατάσβεσης φωτιάς συνεισφέρουν και 2 υδροφόρες του Δήμου. Θα έχουμε έτσι αναφορές, πληροφορίες για την φωτιά. Ελπίζουμε να ελεγχθεί λίαν συντόμως. Τι έχουμε σήμερα? Η είδηση της ημέρας είναι η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 εν ενεργεία βουλευτές από τους 11 όπου είχαν ανακοινωθεί, για τους υπόλοιπους 7 το υπόθεση θα έχει τεθεί στο αρχείο. Οι 4 είναι ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Συνετάκης. Και στο αρχείο ο Μάξιμος Ενετάκης, λοιπόν, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Κώστας Σκρέκας, ενώ στο αρχείο έχουν τέθηκαν οι υποθέσεις για τον Κώστα Καραμαλή, για την κυρία Κεφαλογιάννη, για τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Τσιάρα, τον Βαρτζόπουλο, τον Βασιλιάδη και τον Λεονταρίδη. Έχουμε αντίδραση, την πρώτη αντίδραση από τον Πρωθυπουργό για την απόφαση αυτή, για την δίωξη αυτή. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Αυτό ήταν η αποστροφή του Πρωθυπουργού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, στην οποία και κατά τη συνεδρίαση της οποίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, για την ακρίβεια, κατά τη συνεδρίαση της οποίας ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε κυρίως βέβαια στο ότι για τους 4 οι κατηγορίες είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, το είπα λοιπόν, και για τους υπόλοιπους 7 που υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο. Αυτά είναι το σημερινό ρεπεράζ της επικαιρότητας. Να πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για να πάμε στους πρώτους καλεσμένους μας.

0: Ωραία αυτά τα νότιο-αμερικάνικα είναι. Ωραίο ρυθμό έχουν. Το Despacito δεν μοιάζει με αυτά. Ωραίο Despacito. Ωραίο. Δεν ακούμε ξένα πολύ, αλλά ωραίο. Να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι. Το διάβασα κάποια στοιχεία για τα θέματα των εποχικών εργαζόμενων και πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε αρμόδιους φορείς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πίπουλα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχάς όταν, όπως αναφέρονται, ας πούμε, το ότι 6 στους 10 εργαζόμενους καταγγέλουν ότι ή δεν πληρώνονται στην ώρα τους ή δεν πληρώνονται καθόλου, ότι από την κλαδική σύμβαση που, που έχει συμφωνηθεί οι επιχειρήσεις, μόνο 5% των επιχειρήσεων την ακολουθεί κατά γράμμα, καλά τα λέω. Και ότι το μεροκάματο των ανθρώπων στον επισιτισμό τον εποχικό είναι 5 με 7 ευρώ την ώρα.
1: Τα δύο τελευταία στοιχεία που δώσατε, ναι, είναι από την Ομοσπονδία μας, από την άντληση που έχουμε κάνει από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα και από τους κατατόπους ΣΕΠΕ.
0: Είναι, το πρώτο στοιχείο που αναφέρατε. Είναι εκπληκτικά τα νούμερα τώρα, έτσι.
1: Είναι εκπληκτικά, δυστυχώς. Το πρώτο νούμερο που αναφέρατε, ότι 6 στους 10 καθυστερούνται να πληρωθούν, ναι, είναι στοιχεία που έδωσε ο ΣΕΠΕ, όμως που αφορούν τη χρονιά του 2025.
0: Για το 2025 είναι τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Για το 2026.
0: Γιατί ακόμα δεν είμαστε στη μέση σεζόν του 2026, έτσι κι αλλιώς.
1: Συνήθως η Επιτροπή Εργασίας δίνει στοιχεία στη δημοσιότητα
0: τέλη
1: Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν
0: να ρωτήσω. Αυτό το νούμερο τώρα, το 6 στα 10 ή αυτά που είπαμε, τα στοιχεία. Ποια είναι η σχέση τους με προηγούμενες χρονιές? Ήτανε πιο οξυμένα τα πράγματα, πιο ομαλά, πώς ήταν?
1: Εδώ ταιριάζει το κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Α, κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε μάλλον.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα, ναι, το αντίθετο. Τι συμβαίνει? Παρατηρούμε μια εργοδοτική εντός εισαγωγικών παραβατικότητα, η οποία κάθε χρόνο εντείνεται, κάθε χρόνο αυξάνεται. Έχει να κάνει καθαρά με τους εργατικούς μηχανισμούς και είναι λογικό. Ξέρετε, δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε υπουργό ή την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου. Για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, ο επικεφαλής διορίζεται από τον υπουργό.
0: Ναι.
1: Πόσο ανεξάρτητη είναι? Και δεύτερον, εφαρμόζει και εποπτεύει και ελέγχει σύμφωνα με τα νομοθετήματα του Υπουργείου Εργασίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τι κάναμε το καλοκαίρι του 2021? Πετάξαμε από πάνω μας το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης, να μην έχει ο εκάστοτε υπουργός την ευθύνη, ο νόμος 4808 του 2021, ο νόμος Χατζηδάκη, και στην ουσία απαξιώσαμε το θεσμό της επιθεώρησης εργασίας. Ήταν που ήταν υποστελεχωμένος από την εποχή των μνημονίων, ήρθε και η μετατροπή του σε αόρατη αρχή, εμείς λέμε, όχι σε ανεξάρτητη, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αγορά εργασίας να υπάρχει μια πλήρη ασυδοσία.
0: Και προφανώς λέτε η πλήρη ασυδοσία έχει να κάνει κυρίως με την ανυπαρξία ελέγχου, γιατί άμα δεν έχεις το φόβο των ποινών, προφανώς λειτουργείς αφαίρετα, έτσι, εις βάρος των εργαζόμενων.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταφερόμαστε εναντίον των υπαλλήλων της επιθεώρησης εργασίας. Όπου υπάρχει,
0: ναι,
1: κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Αλλά προφανώς είναι θέμα έλλειψης προσωπικού, προφανώς.
1: Είναι τόσες πολλές πλέον οι επιχειρήσεις. Είναι, ναι, χιλιάδες οι επιχειρήσεις, χιλιάδες οι εργαζόμενοι, ναι, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
0: Είναι σαν τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Τι
1: ακριβώς,
0: να κάνουν?
1: Ακριβώς,
0: όλοι που
1: ακριβώς
0: μπαίνουμε μέσα, χτύπα ξύλο για κάποιο λόγο, λέμε ήρωες είναι άνθρωποι. Τι να κάνουν? Ερώτηση, και αυτά τα λεφτά που καθυστερούν ή που δεν δίνονται, χάνονται για σας?
1: Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία δυστυχώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγοι οι συνάδελφοι που προσφεύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλουν το γεγονός. Η επιθεώρηση εργασίας
0: φοβούνται κιόλας, έτσι, προφανώς. Σου λέει, μην μπλέξουμε.
1: Βεβαίως, γιατί προσέξτε, έχουμε περιστατικά ομής βίας και απειλών. Δηλαδή,
0: έχετε εσείς γίνει κοινωνή τέτοιων καταγγελιών?
1: Ακόμα και σήμερα,
0: ναι,
1: ακόμα και σήμερα μας έγινε καταγγελία.
0: Ναι.
1: Ένας πανέμορφος τόπος, ένα πανέμορφο νησί,
0: ναι,
1: όπως είναι η Σαντορίνη,
0: ναι,
1: είναι αμαρτία να το λιμένονται άνθρωποι τύπου κόσμου.
0: Δηλαδή, και τι καταγγελία έχει γίνει?
1: Εργαζόμενος πετάχτηκε ξημερώματα από το κατάλημά του, στο οποίο του είχαν παραχωρήσει για να μένει, γιατί απολύθηκε και τον πετάξανε νύχτα έξω.
0: Ναι.
1: έμεινε στο δρόμο, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε το γεγονός. Ναι. Και μόλις βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, δέχτηκε μια κλήση στο κινητό του από ανώνυμο αριθμό που του είπε ότι αν σε 3 ώρες δεν έχει εγκαταλείψει το νησί, θα τον βρουν σε χαντάκι.
0: Μάλιστα. Τόσο κομψά.
1: Τέτοιου είδους πρακτικές αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μου, ειδικά στην εστίαση, την εποχική εστίαση.
0: Το χειρότερο νομίζω από όλα είναι ότι δεν μας κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
1: Προσωπικά, ακριβώς, ξέρετε, όταν αρχίζει και μοιάζει στο τέρας, τότε είναι τα πράγματα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια στην διοίκηση της Ομοσπονδίας, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Έχω αντιμετωπίσει κι εγώ ίδιος απειλές. Έχω δει ξυλοδαρμούς συναδέλφων μου. Έχω ζήσει απειλές. Επομένως, δεν προξενούν εντύπωση όλα αυτά.
0: Και γενικά, νομίζω ότι ειδικά σε αυτές τις καλοκαιρινές απασχολήσεις, πολλοί, γιατί δεν μην τους παίρνει μπάλα και όλους τους ανθρώπους, πολλοί όμως εργοδότες θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμους.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που είπατε. Αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται αυτό το καθεστώς στην εποχή των μνημονίων, όπου ναι. κάθε διεκδίκησή σου πνιγότανε στο βωμό της ανεργίας και στων πολλαπλών αιτήσεων που υπήρχαν, στων πολλαπλάσιων αιτήσεων που υπήρχαν για να πάρουν τη δική σου θέση.
0: Και ότι δηλαδή, σου κάνουν πήγαινες... χάρη κιόλα που σου δίνουν ακριβώς, ένα κομμάτι.
1: Ακριβώς. Ναι. Μόλις πήγαινες και έλεγες στον εργοδότη ότι ξέρεις κάτι, εδώ θέλω τα νόμιμα, θέλω εκείνο, θέλω να δώσω, σου λέγε, αν σ' αρέσει, έχω 4.000 αιτήσεις για τη θέση σου.
0: Ακριβώς. Ασφαλιστικά τηρούνται τα πράγματα, κάπως.
1: Εκεί προσέξτε, είναι το πρόστιμο μεγάλο, είναι 10.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από εκεί που ήμασταν ο πρώτος κλάδος σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, έχουμε γίνει ο πρώτος κλάδος στην ψευδώς υποδηλωμένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μας δηλώνουν, μας ασφαλίζουν για τετράωρα, στην ουσία βλέπουμε 8, 9, 10, 12, 14 ώρες. Ούτως ώστε αν πέσεις έναν έλεγχο, τότε το πρόστιμο για παραβίαση ωραρίου είναι μόλις 500 ευρώ.
0: Α, μάλιστα, ωραίο.
1: Καταλάβατε. Αυτό πήγε να ισιώσει λίγο, αν μου επιτραπεί ο όρος, με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και εκεί βρήκαμε τρόπο να το ευτελίσουμε αυτό το μέτρο.
0: Πώς?
1: Χτυπάνε οι εργοδότες στην κάρτα του προσωπικού.
0: Α, και πώς το εργαζόμενος παραδίδει, όπως παραδίδουν κάτι ξένα στα διαβατήριά τους, ας πούμε, παραδίδει ο εργαζόμενος στην κάρτα εργασίας στο αφεντικό.
1: Δυστυχώς εδώ είναι που θυμώνω με τους συναδέλφους μου. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2026 οι νέοι άνθρωποι να παραδίδουν προσωπικά τους δεδομένα. Ξέρετε, την ψηφιακή κάρτα εργασίας πρέπει να καταλάβουμε
0: όλοι. Βέβαια, σαν ταυτότητα.
1: Σαν την ταυτότητα. Αν ναι. παραδίδει, θα παραδώσει ποτέ την αστυνομική σου ταυτότητα στον κύριο Πίκουλα ή στον Χότζογλου να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι βέβαια. Αλλά λοιπόν, αυτό είναι αναγκαία συνθήκη, ας πούμε, για να εργαστείς, να του παραδίδεις την κάρτα.
1: Ναι, είναι όρος.
0: Ωραία.
1: Είναι όρος. Μου είχε τύχει εμένα να με παίρνει συνάδελφος από ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ, να μου καταγγέλει ότι δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, 16 ώρες ημερησίως, και να του λέω, καλά, την ψηφιακή σου την κάρτα τη χτυπάς, να τη βρούμε στο εργάνι, να φανούν τα χτυπά. Και μου λέει, μας τη χτυπάνε από τα κεντρικά στην Αθήνα.
0: Α, ωραίο. Εντάξει, νομίζω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ωραία. Εντάξει.
1: Όντως, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όπως και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν. Μάλλον να το πω καλύτερα, στη δημοκρατία οι ικανοί υπουργοί αμείβονται. Οι ανίκανοι του τρώει μαρμάγκα.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε. Ωραία δεν είναι. Θα το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χότζογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγαία Παρασκευή στα Βίλια, επί τόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στα αρμόλια Χίου. Στην επιχείρηση μετέχουν 20 πυροσβέστες σε 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Σκληρή πολιτική σύγκρουση από τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την Αρετή Μπίτα. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε αμέσως να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο. Έλα, Παντελή.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιφυλακτικότητα, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα, είναι το κυρίαρχο συνέστημα στις αγορές.
0: Καιρό τώρα.
1: Ναι, είναι σε επιφυλακή οι επενδυτές για το επόμενο tweet ή για την επόμενη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ανάλογα έχουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών στις αγορές, που απεικονίζεται κατά κύριο λόγο και πρωτίστως στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σήμερα έχουμε μικρές μεταβολές μέχρι στιγμής, όχι κάτι αξιόλογο, δηλαδή λες και δεν πέρασε μια μέρα σε σχέση με χθες. 85,10 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου, εκεί στα 85 ήταν και χθες. Και στα 80 κοντά το αμερικανικό αργό, 79,94 δολάρια το βαρέλι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης. Από εκεί και πέρα έχουμε πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Απόλυες 0,84% στη Φραγκφούρτη, 0,82% στο Παρίσι, 0,48% στη Μαδρίτη, στο ιταλικό χρηματιστήριο απόλυες 0,61% και στο ελληνικό μία μικρή πτώση 0,15%.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάμε ευθύς αμέσως στο Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, στον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, να μιλήσουμε για τη φωτιά στα Βίλια. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, καθησυχάστε μας ή όχι?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά τώρα.
0: Ωραία.
2: Γιατί είχαμε πριν λίγα λεπτά μια ευνίδια έναρξη δασικής πυρκαγιάς σε ένα πάρα πολύ πυκνό δάσος, ένα πολύ μεγάλο πνεύμονα που διατηρούμε με νύχια και με δύο δόντια όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εκεί στην Αγία Παρασκευή, από ό,τι διάβασα.
2: Δίπλα στην Αγία Παρασκευή, ναι, σε ονοικισμό που θα μπορούσε.
0: Ξεκίνησε από το ύψος του δρόμου και πήγε προς το δάσος?
2: Όχι, όχι. Από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε μέσα από μια ζώνη που υπάρχει, που περνάνε ηλεκτροφόρα καλώδια.
0: Α,
2: είναι σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχε πρόσβαση στο δρόμο από το σημείο κίνησης πυρκαγιάς, δεν υπάρχει κάποιος δρόμος σύστοιχος που να μπορούσε να δικαιολογεί αυτό. Φαίνεται ότι είναι στο σημείο αυτό που υπήρχε μια διανοιγμένη αντιπυρική ζώνη κάτω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Εκεί επιχειρήσαμε άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και το κλιμάκι που περιπολούσε μαζί και με τις υδροφόρες του Δήμου που ήταν σε περιπολία, έφτασαν στο σημείο με την πρώτη ένδειξη από τον drone εντόπισης πυρκαγιάς.
0: Έφτασαν ισχυρές δυνάμεις, γι' αυτό και προφανώς έγινε δουλειά, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν τα επίγεια και τα δικά μας και τη πυροβεστικής άμεσα και καταφέραμε να καθυστερήσουμε αρκετά τη φωτιά.
0: Ωραία.
2: Και δώσαμε χρόνο αυτά τα 10-13 λεπτά που θέλουν τα εναέρια, που ήρθαν πολύ άμεσα και τα εναέρια και ελικόπτερα και αεροπλάνα, που κάναν πολλές και γρήγορες ρήψεις και ουσιαστικά μας βοήθησαν να οριοθετήσουμε τη φωτιά για να μην ξεφύγει μέσα στο πάρα πολύ πυκνό δάσος που έχουμε εδώ.
0: Ωραία, εντάξει. Τέλος καλό, φαίνεται όλα καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Έτσι,
0: πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, για τη φωτιά στα Βίλια, η οποία φαίνεται να ελέγχεται.

0: Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα έσκασε τις προηγούμενες μέρες και κανείς να μην βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων, εννοείται, με το θέμα στατικότητας σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Εξαιτίας των εργασιών εξκαφής για το γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες αλλά και ρεπόρτερ από κανάλια που έκαναν αυτοψία στις περιοχές, που είδαν με τα μάτια τους διαμερίσματα τα οποία ήταν πραγματικά σαν να έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός και να γίνεται καταγραφή έτσι των ζημιών που έχει κάνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Σήμερα είχαμε τη συνάντηση, σημαντική συνάντηση του Δήμαρχου της Αθήνας, του κύριου Δούκα, με αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό και με αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Επιβεβαιώθηκε ότι μιλάμε για περίπου 200 κατοικίες, άρα για 200 οικογένειες, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, τα τρία βασικά αιτήματα του Δήμου της Αθήνας, ξεκαθάρισε ο κύριος Δούκας ότι ο Δήμος είναι με την πλευρά των οικογενειών και επίσης ζήτησε από την εταιρεία τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας δημόσιος ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά, το αυτονόητο δηλαδή, να μείνουν οι άνθρωποι μέσα, δεν μπορεί να μείνουν, γιατί έχουμε και το προηγούμενο των πετραλώνων και της Βαλένθιας, μια πολυκατοικία κατέρευσε στη Βαλένθια σαν χάρτινος πύργος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος, και το τρίτο, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η γραμμή του μετρό 4, η γραμμή αυτή του μετρό, τη θέλουμε σαν έργο προφανώς, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφαλείας όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, για αυτά τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Βούλα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Οχ, τι έγινε τώρα, δεν έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να... Διαβάζω για περίπου 3.000 αισθητήρες που χρησιμοποίησε η εταιρεία για να προχωρήσει σε εξκαφές, αλλά καταλήξαμε σε καταστροφή. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, Αρχικά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Ναι. Είναι μια υπόθεση, επειδή αναφέρεται προηγουμένως στα Πετράλωνα και τη Βαλένθια, είναι μια υπόθεση που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το αντικείμενο.
0: Όχι, έτσι, γιατί εκεί χτυπήθηκαν θεμέλια στα Πετράλωνα.
1: Είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικό. Okay. Στη χώρα μας, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη γνώση στη σιδηροκοπία, υπάρχει τεράστια εμπειρία και πραγματικά τεράστια γνώση. Επομένως, πραγματικά είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον κλάδο και ναι, εξάγουμε τεχνογνωσία, να ξέρετε. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, αλλά δεν προλήφθηκε αυτό.
1: Θα σας πω.
0: Έγινε ζημιά, τώρα δεν ξέρω τι εύρος. Ναι, πέστε.
1: Ο τομέας γεωτεχνικής μηχανικής είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πολύ πιο σύνδετος από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δουλεύουμε στο υπέδαφος. Ναι. Όταν λοιπόν δουλεύουμε στο υπέδαφος, γίνονται κάποιες γεωτρήσεις ανά κάποιες αποστάσεις για να εξετάζουμε το υλικό πάνω στο, μέσα στο οποίο θα δουλέψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, προφανώς μια γεωτρήση η οποία θα γίνεται ανά 50 μέτρα, ανά 100 μέτρα ή και ανά 10 μέτρα, δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνεται και 10 εκατοστά ακόμα πιο κοντά από το σημείο που γίνεται γεώτρηση. Ξέρετε, το γεωυλικό της Αθήνα, γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά της Αθήνας, είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ιδιόμορφο. Και δεν είναι και τόσο ισχυρό. Να το
0: είναι ευπαθές, είναι μαλακό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το
1: ο σχιστόλιδος είναι πιο μαλακό υλικό σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία υπάρχουν. Επομένως,
0: αυτό δεν έχει σχέση με τα θεμέλια όμως των πολυκατοικιών.
1: Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου.
0: Έχει με διαστολές, ιστολές δηλαδή.
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Από τις αστικές σύραγγες, ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές, πολύ μικρές ανεπαίσθητες επιφανειακές καθεζήσεις. Προφανώς υπάρχουν τοπογραφικά συνεργεία, αλλά και αισθητήρες, όπως είπατε προηγουμένως, ναι, τόσο μέσα στις σύραγγες, όσο και εξωτερικά, που μετρούν την παραμικρή απόκληση η οποία υπάρχει. Συνεπώς, αυτό το οποίο δημιουργήθηκε τώρα είναι κάτι το οποίο, εφόσον λέει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει, ανάδοχος εννοώ, αλλά και ιατρικό μετρό, ότι δεν υπάρχει ανησυχία, θα είναι πάρα πολύ μικρές οι καθυζήσεις αυτές οι οποίες θα έχουν γίνει και θα είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμες. Από ό,τι έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για στατική επάρκεια των κτηρίων. Ωστόσο, προφανώς
0: αυτό είναι θετικό.
1: Κάποια προβλήματα. Ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει.
0: Ναι, γιατί εγώ έβλεπα σε πλάνα της τηλεόρασης ότι δεν μπορούσαν να ανοιγοκλείσουν παράθυρα. Είχαν πετσικάρει, ας πούμε, από ότι.
1: Αυτά ευτυχώς δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Από τη στιγμή που ο φέρον οργανισμός του κτηρίου δεν στήγεται ή και να στήγεται γίνεται σε πολύ μικρό
0: τα
1: βαθμό.
0: Τα βασικά, τα δοκάρια, τα σίδερα, ναι.
1: Ακριβώς. Πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή οι αυτοψίες και από την εταιρεία και από το αττικό μετρό και από τον ανάδοχο. Και αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο ανησυχίας. Προφανώς είπαν οι άνθρωποι ότι θα καλύψουν οτιδήποτε προκύψει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ασφαλές. Ξαναλέω, οι επιφανειακές καθεζήσεις οι οποίες προκαλούνται είναι πάρα πολύ μικρές. Όταν μιλάμε για τις τάξεις του ενός εκατοστού και δύο εκατοστών, και αυτό είναι πολύ μεγάλο μέγεθος, σας λέω.
0: Βέβαια,
1: είναι πολύ μικρότερα.
0: Η αλήθεια είναι, για να είμαστε και έτσι ρεαλιστές, αυτό, η επιστημονική προσέγγιση προφανώς είναι δική σας και τη σεβόμαστε απόλυτα, αλλά αν έχεις το σπίτι σου εκεί και δεις τώρα πέντε ρογμές να έχει ανοίξει να έχει γίνει το σαλόνι σαγκρέ, δεν είσαι και πολύ ψύχρεμος.
1: Προφανώς,
0: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρητικά σας το λέω, και εμένα το σπίτι μου εκεί πέρα δεν νομίζω να είχα την ίδια αντίδραση που έχω τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Είμαστε λίγο, πώς το λένε, αναλυτές, λίγο πιο από μακριά. Αλλά πραγματικά, αν ειδικοί επιστήμονες και ειδικές ομάδες διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άσχημα αποτελέσματα, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τώρα και τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί και χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι που υπάρχουν για τη διάνοιξη των σειράγκων. Τα TBM που χρησιμοποιούμε είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Επομένως, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως.
0: Και δεν έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν που έχει κάνει πολλές τρύπες κάτω από την Αθήνα ο Μετροπόντικας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Απλά σας λένε τόσο ανεπαίσθητα.
0: Ναι. Γιατί εννοώ ζημιές σε κτίρια.
1: Στις παλαιότερες φάσεις εξκαφών είχαν γίνει, αν θυμάστε το περίπτερο που είχε.
0: Α, το περίπτερο που είχε το χεροφύξει.
1: Εκεί πέρα, αν θυμάμαι σωστά, ήταν ένα αρχαίο μπαζωμένο πηγάδι. Επομένως ήταν εντελώς διαφορετική περίπτωση. Και, για παράδειγμα, αυτό, ας πούμε, μια γεώτρηση δεν μπορούσε να το έχει προβλέψει. Ναι. Αλλά ξαναλέω, ο τρόπος με τον οποίο διανοίγονται οι σύραγγες και η εμπειρία του παρελθόντος, γι' αυτό ανέφερα το περίπτερο κιόλας, έχουν προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο τον τρόπο που γίνονται οι εργασίες και η διάνοιξη της σύραγγας από το Μετροπόντικα, που πραγματικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το συγκεκριμένο είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο με τις ιδιόμορφες τοπικές συνθήκες που έχει εκεί ψέλη.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι γραμμή 4, οπότε έχουν γίνει άλλες. Υπάρχει τεχνογνωσία. Βέβαια, μιλάμε για ζημιά σε 200 πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το. Σε 200 διαμερίσματα, όχι πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: 15, αν θυμάμαι καλά, είναι τα κτίρια τα οποία
0: έχουν
1: υποστεί ζημιές. Σας ξαναλέω, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η εταιρεία δείχνει ένα τόσο ήρεμο προφίλ και δεν λέει, δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή πρώτα απ' όλα θα λέγανε.
0: Καλά, κύριε Παπαδόπουλε, αν είχαν πάθει νευρικό κλονισμό στην εταιρεία, θα είχαμε ανησυχήσει. Έτσι, πραγματικά. Άμα δεν ήταν και αυτοί ψυχρέμοι, θα είχαμε θέμα.
1: Ακριβώς. Για μένα πάντως είναι κάτι αντιμετωπίσιμο. Ευτυχώς που πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό και δεν δημιουργήθηκε κάποιο παραπάνω πρόβλημα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά δεν θα μπορούσα να μην σταθώ. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι και καλλιτέχνες και καλλιτέχνες, αλλά όταν συνδυάζεις το πολύ μεγάλο ταλέντο με την ευαισθησία, είναι σπάνιο. Ένας από αυτούς είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ένας εξαίρετος ηθοποιός, ο οποίος χθες σε μια παράσταση, στην παράσταση που κάνει την περιοδία της στον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων στην Ιγουμενίτσα, στο υπαίθριο θέατρο της Ιγουμενίτσας, τελειώνοντας την παράσταση, αναφέρθηκε στη Μάρο Κοντού, την οποία είχε γνωρίσει και αγαπήσει πριν από περίπου μια δεκαετία στο Musical 9, όπου είχαν συνεργαστεί. Τι είπε λοιπόν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος? Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη, μια νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μια μέρα προς το κοινό, αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε και εμείς και εσείς έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της όλοι, και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς ένα τέτοιο άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας. Σκεφτήκαμε, λέει, να ζητήσουμε από τον κόσμο, από σας, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Αλλά νομίζω, είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ότι το καλύτερο θα ήταν, αν θέλετε, όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το «Πες μου μια λέξη». Το τραγούδι σε όλο το θέατρο, το «Πες μου μια λέξη», εκείνος έσπασε με κλάματα και ήταν μια φοβερή στιγμή, ένας πολύ ιδιαίτερος φόρος τιμής σε αυτή τη σημαντική ηθοποιό. Αυτά. Από μας καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχαιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητά η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που πραγματοποίησε η τρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της υπόθεσης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας μετά την εξέλιξη αυτή και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανεμιβόρειο σε Πτάμποφορ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready.

0: Σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τέτοια αριστουργήματα θα ακούσουμε σήμερα. Αυτήν λοιπόν την εβδομάδα, στα μέσα του καλοκαιριού του 2026, ο Γιάννης Πετρίδης διαλέγει τραγούδια και λέει και κάποιες ιστορίες για αυτά τα τραγούδια, όχι της σπουδαίας απλώς, της απόλυτης τραγουδοποιού που είναι η Kate Bush. Πριν αρχίσουμε άλλες πληροφορίες για όσους δεν την γνωρίζουν, να πούμε για αυτό το τραγούδι για να καταλάβετε τι έφερε στην σύγχρονη μουσική η Kate Bush και από πού εμπνέεται τα τραγούδια. Για να μην το ξεχάσουμε, και ξεκίνησα με αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι του 1985 και η έμπνευση της Kate Bush ήταν από τα απομνημονεύματα του Peter Reich σε ένα βιβλίο που λεγόταν «Ένα βιβλίο ονείρων». Το τραγούδι αφορά μια πολύ στενή σχέση μεταξύ του ψυχιάτρου και του φιλοσόφου Wilhelm Reich. Αυτόν ίσως τον γνωρίζουν αρκετοί που ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα. Είναι αυστριακός ψυχαναλυτής της δεύτερης γενιάς μετά τον Φρόιντ. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, όπως είπαμε, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ψυχιάτρου και του παιδιού, του νεαρού γιου του Πίτερ, από την οπτική γωνιά του όριμου Πίτερ. Προσέξτε. Περιγράφει τις αναμνήσεις του αγοριού από τη ζωή του με τον Ράιχ στο οικογενειακό τους αγρόκτημα που ονομάζεται Όργονον. Εκεί λοιπόν οι δυο τους περνούσαν χρόνο με μια υποτιθέμενη διαδικασία δημιουργίας βροχής που αυτό το μηχάνημα που δημιουργεί τη βροχή είναι και στο εξώφυλλο του δίσκου, του μικρού δίσκου, και με αυτό είχε διαφημιστεί το τραγούδι τότε. Οι δικές σας αναφορές στην Kate Bush και ό,τι άλλο έχετε για τη σημερινή εκπομπή θα έρθουν τώρα, εάν τη στείλετε στο Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ερωτήσεις, σχόλια και στα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

The Man with the Child in His Eyes. Το τραγούδι της Kate Bush από το 1978, από το άλμπουμ The Kick Inside, ένα τραγούδι που το έγραψε όταν ήταν 13 ετών και το ηχογράφησε για πρώτη φορά όταν ήταν 16 ετών, με την καθοδήγηση του David Gilmour. Σε μια συνέντευξή της έχει πει ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε γιατί ήταν κάτι που ένιωθε για τους άνδρες γενικά, ότι πολλοί άνδρες έχουν ένα παιδί μέσα τους, ότι είναι λίγο πολύ απλά ενήλικα παιδιά. Η σημαντική Kate Bush, που έφερε την καλλιτεχνική φιλοδοξία στην pop, συνεδίασε λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο, χορό και πρωτοποριακή παραγωγή μέσα από αυτά τα τραγούδια που ακούτε και όσα προλάβουμε να παίξουμε σήμερα. Τραγούδια που είχαν όλα αυτά και μπορούσαν να γίνουν και επιτυχίες. Τι πιο σπουδαίο. Σπουδαία τραγούδια που έχουν κάτι να πούν και περνάνε και στον πολύ κόσμο. Τραγούδια όπως ας πούμε το Weather Hates που θα ακούσουμε και το Running Up That Hill ακούγονται μέχρι σήμερα. Και αυτά που παίζω είναι μοναδικά. Θα μπορούσαν να ήταν από μια τραγουδίστρια που τα γράψει σήμερα. Αυτή όμως ήταν πρωτοπόρος σαν δημιουργός και παραγωγός. Σε μια εποχή τότε, το 70, όπου οι γυναίκες σπάνια είχαν πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο, η Bush έγραφε, ενορχίστρωνε και έκανε παραγωγή η ίδια σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου της, ας πούμε. Επίσης, υιοθέτησε από νωρίς νέες τεχνολογίες και πειραματίστηκε με ήχους που αργότερα έγιναν κοινές για τις τραγουδίστριες που ήρθαν και τους καλλιτέχνες μετά. In the trees.

The Hounds of Love, μάλλον Hounds of Love, ήταν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Kate Bush που είχε κυκλοφορήσει το 1985. Ακούσαμε το μόνο με τραγούδι, θα ακούσουμε και κάτι από αυτό το άλμπουμ ακόμα. Καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει ανοιχτά, έψαξα σήμερα, ότι επηρεάστηκαν από την Bush είναι μεταξύ άλλων η Björk, Florence που την είδαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες, FK Twigs, Grimes, Regina Spector, η Adele, η Rosalía, η Caroline Polachek, όλες οι ανεξάρτητες των επομένων χρόνων δεν έχουν τίποτα άλλο παρά να άκουγαν μικρές την Kate Bush. Ακόμα και ράπερ έχουν δηλώσει ότι είναι ο παδί της. Είναι εντυπωσιακό πως αυτή η γυναίκα έχει επιρροή και σε καλλιτέχνες, ας πούμε, της μουσικής hip hop, και είναι, ας πούμε, η art pop στο αποκορυφωμά της. Πολλοί μεταγενέστεροι τραγουδοποιοί, αγόρια και κορίτσια, κληρονόμησαν από αυτήν την ιδέα ότι ένα τραγούδι μπορεί να είναι αφηγηματικό και κινηματογραφικό. Έτσι είναι όλα αυτά τα τραγούδια. Την ελευθερία να γράφεις από την οπτική γωνιά των φανταστικών χαρακτήρων. Την ανάμεξη πειραματισμού και pop μελωδίας όμως. Απίθανο είναι αυτό. Είναι κατόρθωμα. Την αντίληψη ότι ο παραγωγός και ο τραγουδοποιός μπορούν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Και ότι η εμπορική επιτυχία μερικές φορές δεν έρχεται εις βάρος της καλλιτεχνικής ιδιαιτερότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβα στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από το Λασίθι της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Να πω για μία ακόμα φορά ότι στον χώρο της τραγουδοποίησης, στις νεότερες τραγουδίστριες μετά από αυτήν, μετά το 80-90, η Kate Bush έχει για πάρα πολλές σύγχρονες γυναίκες, δημιουργούς, ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που είχαν, ας πούμε, για το δικό τους, για τους δικούς τους καλλιτέχνες, ο David Bowie ή ο Prince και μερικοί ακόμα, αρκετοί, ευτυχώς υπήρχαν τότε. Αυτοί άνοιξαν τους δρόμους για αυτά που ακούμε σήμερα. Γι' αυτό λέω, αυτά που ακούμε είναι από ταλαντούχα άτομα, οπωσδήποτε, αλλά κυρίως επαναλήψεις. Απέδειξε λοιπόν, όπως και οι άλλοι δύο που είπα, ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και δημοφιλής και παράξενος και φιλόδοξος και να είσαι και ο εαυτός του και να μπορείς να πουλάς δίσκους και να μην ξεφεύγεις από αυτά που θες να κάνεις εσύ. 50 χρόνια, ναι, περισσότερο από τον ντεμπούτο της, εξακολουθεί να είναι σημείο αναφοράς κάθε φορά που βγαίνει μια νέα τραγουδοποιός και έχει μια έτσι μια προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Ένα από αυτά λέει κουλτουριάρικο το σημερινό. Δεν το θεωρώ κουλτουριάρικο. Η τραγουδίστρια έχει περάσει σε εκατομμύρια κόσμο. Αυτό που είπα πριν, η ποιότητα πολλές φορές είναι και εμπορική. Και δεν είναι μόνο αυτή που το έχει πετύχει, πάρα πολύ. Καθώς τα ακούω αυτά τα τραγούδια, αισθάνομαι ευτυχισμένος, γιατί σε αυτή τη συχνότητα μου δόθηκε η αφορμή να ακούσω μαζί σας όλα αυτά τα πράγματα τα τελευταία 52 χρόνια. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς τα ακούσατε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή. Θυμάμαι τι κάναμε και τι λέγαμε όταν πρωταπαίξαμε την Kate Bush στα τέλη της δεκαετίας του 70, πώς ήταν η μουσική και τι παρακολουθήσαμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σπουδαίο ότι είμαστε πάρα πολλοί ακόμα μαζί και μιλάμε έτσι μετά από τόσα χρόνια και έχει καταλάβει ο ένας τον άλλον, γιατί αισθάνομαι στα ύψη όταν ακούω τραγούδια από την Kate Bush αλλά και από τον Francesco De Gregori και από τους Bee Gees. Έστω και αν θεωρούνται ότι είναι εμπορικοί οι Bee Gees, ας μείνουμε στην Kate Bush. Όταν εμφανίστηκε, έχει σχέση με αυτά που είπα και αυτό που θα παίξω τώρα. Όταν εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70, η pop ήταν αρκετά έτσι πιο διαχωρισμένη. Τα πράγματα είναι ευτυχώς διαφορετικά σήμερα. Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει στους μεγαλύτερους. Από τη μια υπήρχαν οι καλλιτέχνες του rock και από την άλλη η εμπορική pop. Η Bush αρνήθηκε αυτό το διαχωρισμό. Το πρώτο μεγάλο της στύπημα ήταν πιο άλλο, ανεμοδαρμένα ύψη. Και είναι αδιανόητο αυτό που πέτυχε. Βασιζόταν στο μυθιστόρημα. Τραγουδιόταν από την οπτική γωνία ενός φαντάσματος. Είχε μια παράξενη, σχεδόν θεατρική φωνητική ερμηνεία. Τότε, είναι δυνατόν, αυτό το τραγούδι κι όμως έγινε νούμερο ένα.

μοναδικές ερμηνείες και έχει επιρροή στην ερμηνεία. Υπήρχαν και άλλες τραγουδίστριες τραγουδιπόγοι πριν από αυτήν. Πολύ σπουδαίες, η Τζόνι Μίτσελ και άλλες πολλές. Αλλά αυτή ήταν ένα εξωτικό, ήρθε ξαφνικά εκεί. Γιατί δεν τραγουδούσε σαν να εξομολογείται, τραγουδούσε σαν να υποδίεται ρόλους. Το κάθε ένα από αυτά είναι σαν να έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Και είναι αυτό το θεατρικό στοιχείο που επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Η Μπιόρκ, για παράδειγμα, συχνά αντιμετωπίζει τα τραγούδια της σαν δραματικούς χαρακτήρες. Η Φλόρενς έχει μιλήσει για την ελευθερία που της έδωσε αυτό το παράδειγμα της Κέιτ Μπους. Η Τόρι Έμος πάρα πολύ συχνά συγκρίνεται με την μαζί της λόγω του τρόπου που συνδυάζει προσωπική εύχραση και θεατρικότητα και επίδραση στη σύνδεση τραγουδιών. Δεν ήταν κακό αυτό που γινόταν πριν, γιατί είναι σαν να περνάς από το δημοτικό στο λύκειο και στο γυμνάσιο κτλ. Όταν ξεκίνησε η μουσική pop σε αυτά τα αριστουργήματα της δεκαετίας του 50 και του 60, τα περισσότερα pop τραγούδια μιλούσαν για έρωτα, χωρισμό, προσωπικά συναισθήματα. Ήταν μια άλλη εποχή. Η Μπους ήρθε γιατί είχε αλλάξει η εποχή και έγραψε για φανταστικούς χαρακτήρες, ιστορικά πρόσωπα, λογοτεχνικούς ήρωες, ψυχολογικές καταστάσεις, όνειρα, οικογενειακές σχέσεις, μεταφυσικά θέματα.

Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ που μοιράζετε τις σκέψεις σας μαζί μας και που μου γράφετε τόσα υπέροχα πράγματα για την Kate Bush, που μας θυμίζει ένας φίλος εδώ. Φεύγουν τόσο γρήγορα τα μηνύματα, σήμερα που είναι πάρα πολλά, ότι σε λίγες μέρες έχει και τα γενέθλιά της η Kate Bush. Να τώρα ένα τραγούδι από αυτά που είναι πριν από την εποχή του ροκ, που είπα ότι και βέβαια είναι διαφορετικό να γράφει κάποιος τραγούδια πριν από 100 χρόνια, πριν από 50 χρόνια ή πριν από 70 χρόνια. Είναι ανάλογα με την εποχή. Τέτοια αριστουργήματα που έγραψε η Kate Bush υπάρχουν εκατοντάδες πριν από την Kate Bush. Και η Kate Bush έχει πει ένα από αυτά με παραγωγή του George Martin, και είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1924, πριν 100 χρόνια, και στην μουσική κωμωδία Lady Be Good του Gershwin.

Υπάρχουν και άλλα άλμπουμ που έβγαλε τα επόμενα χρόνια, που βέβαια δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε, γιατί θέλω να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έχει και θέμα διαφορετικό. Θα τα φωτογραφίσουμε για το Instagram και το Facebook της εκπομπής. Το The Dreaming είναι ένα τραγούδι για την, που αφορά την καταστροφή των παραδοσιακών εδαφών των αβορυγίνων Αυστραλών. Το είπα σωστά νομίζω, ναι. Αβορυγίνων, ναι. Αβορυγίνων Αυστραλών. Από λευκούς Αυστραλούς είναι οι ντόπιοι που ήταν εκεί και πήγαν οι λευκοί, όπως συνέβη και στην Αμερική. Στην προσπάθεια να βρουν ουράνιο, και είναι ένα τραγούδι που έχει σχέση με τη μυθολογία όλη αυτή την... Όλη αυτή η υπόθεση. The Dreaming. Σήμερα στον ήχο ήταν η Ελπίδα Παπουτσή, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα. Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά και το Colors και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνική μουσική μας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λιγότερο από μια ώρα ακόμη. Liam Bailey, Got to Love You.

Pitkin και Night Tripper, αυτός ο ήχος, και είναι πέμπτη σήμερα και φυσικά έχουμε ταινίες καινούργιες στα σινεμά. Φυσικά έχουμε την Οδύσσια Christopher Nolan, η ταινία που νομίζω είναι και πολύ αναμενόμενη και έχει συζητηθεί και πάρα πολύ, και γράφει και ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι το απόλυτο έπος. Το απόλυτο έπος διασκευάζεται, λέει, με τα μάτια στο σήμερα. Είναι, λέει, μια ενδιαφέρουσα πολυεπίπεδη αλληγορία η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο χολιγουντιανό υπερθέαμα και το εσωτερικό υπαρξιακό δράμα. Και έβλεπα ένα άλλο δημοσίευμα από το BBC σχετικά με το ερώτημα αν ανταποκρίνεται η ταινία στην μεγάλη αναμονή, και λέει πως είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από το τεράστιο μέγεθος του θεάματος. Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι η δράση μπορεί να περιορίσει τον συναισθηματικό αντίκτυπο της ιστορίας, ο οποίος εμφανίζεται σταδιακά και γίνεται ισχυρότερος αργότερα. Το Oppenheimer παραμένει από τις πιο ολοκληρωμένες ταινίες του Nolan. Η Οδύσσια φαίνεται πλούσια, γεμάτη μαγεία και ανθρωπιά, δημιουργώντας την επιθυμία να τη δει κανείς ξανά. Μάλιστα, ας τη δούμε τώρα εμείς για πρώτη φορά και βλέπουμε για το ξανά.

συνήθως αν δει κανείς τις κριτικές και τα αστεράκια των κριτικών. Τα έχει πάει καλά.

0: Bad Bunny και το σίγουρο είναι πως η μουσική του έχει κάτι ανεπιτίδευτο σε αυτήν εδώ την εποχή.
1: Désert de mots face à tout ça.
0: Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30.
1: Désordre amer, désert en moi. L'écho d'amour vient jusqu'à toi.
0: Πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία, ήχησε το 112 επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήδη 796 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπερνά τις 2.000 σε αυτή τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Λίκη Λί και το Λάκι Αγκέν, την είδαμε και πρόσφατα στο Ηρώδιο και μπήκαμε στην τελική ευθεία, κάπως έτσι επιστρέψαμε για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Καλησπέρες, τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, επικοινωνούμε και εκεί. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Ροζή και το Existe Uma Voz εδώ στο Κόσμος και κάτι από το θέατρο. Καθώς έβλεπα πως το πετυχημένο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1997 και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Παντελή Βούλγαρη το 2013, ετοιμάζεται για μια νέα διαδρομή, αυτή τη φορά στη σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο λόγος για τη Μικρά Αγγλία, που θα ανέβει λοιπόν στο θέατρο τον Δεκέμβριο που μας έρχεται. Έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τότε, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση, και μάλιστα στην κινηματογραφική μεταφορά το σενάριο υπέγραψε η ίδια η συγγραφέας σε αυτή τη θεατρική εκδοχή, της οποίας τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τάσος Πυργέρης. Στη διασκευή υπογράφει ο γνωστός μεταφραστής Αντώνης Γαλαίος.

Take Me There, λοιπόν, ένα από εκείνα που παίζουν πάρα πολύ στα social και στα stories. Και έβλεπα τώρα ένα κείμενο της Μανίνα Ζουμπουλάκη που λέει «Το καλοκαίρι είναι ιερό και δεν το θυσιάζομαι τίποτα», και πόσο πολύ συμφωνούμε με αυτό. Και γράφει χαρακτηριστικό ότι «δεν θέλω με τίποτα να χάσω το φετινό καλοκαίρι για να μην μιλήσω για τα επόμενα καλοκαίρια από εδώ και πέρα», και έχει μια ανάλυση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τα καλοκαίρια, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να μένουμε, χρειάζεται να είμαστε εδώ για τους δικούς μας ανθρώπους ή για άλλους λόγους, και μεγαλώνοντας εκτιμάς αλλιώς τα πράγματα γενικά, αλλά και τα καλοκαίρια ειδικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2ωρο μείνετε εδώ, έρχεται η Κλάουντια Μάτολα. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Yeah, yo, check this out.

ξεκίνημα 5 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στην παρέα μας, ένα ωραίο τρυπ μουσικό. Ζεστό με υγρασία το απόγευμα της Πέμπτης και οι θερμοκρασίες θα φτάσουμε στα 40 την επόμενη εβδομάδα. Καλοκαίρι θα το νιώσουμε καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Κόσμο, τα ραδιόφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτωλα εδώ μέχρι τις 8. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου.

0: Μπάου Experience. Σαμ Γουέιμον, Αργεντινή, περνάει στον τελικό και πάλι με την ίδια φάση με το Μέση να παίρνει μπρος προς το τέλος. Οι δύο Μαρτίνες, όπως και ο Μέση που πήρε μπρος στον προηγούμενο αγώνα, στο τέλος για να γίνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Έτσι, για να πάμε στον τελικό, την Κυριακή Μουντιάλ 2026, Ισπανία, Αργεντινή, 2-10-60-66-4-29.
1: Νικόλ.
0: Το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Αργεντινή, Ισπανία λοιπόν και εμείς. Το ακαμπάγιο με Νάθη Πελούς είναι από Αργεντινή και Ισπανία. Από το άλμπουμ Mal Portada. Καλή επιτυχία στην Αργεντινή και στην Ισπανία.

του Μουντιάλ 2-10-60-66-429. Εμείς μιλάμε σε αυτό το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ertheco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου. Ψηφιακά από την τηλεόρασή σου και μέσα διαδικτυακά από το Ertheco.gr, όπου ακούς όλα τα πάντα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κόσμος 24-7. Όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο που θέλεις εσύ, δεν χάνεις καμία εκπομπή. Και κάνεις και replay. Έτσι, τι δεν άκουσες καλά ή τι έχασες. Όλα γίνονται στο Ertheco. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά Facebook, Instagram, όλα τα social media, τηλέφωνα, mail. Υπάρχουν τρόποι πολλοί επικοινωνίας. Και με το ChatGPT μιλάς, το οποίο έχει αλλάξει και φωνή. Βέβαια, έχει εκπαιδευτεί full το ChatGPT. Δηλαδή, αν βάλεις τη φωνητική και κάτσεις να συζητήσεις, χρωματίζει πλέον, δεν μιλάει καν σαν ρομπότ. Μιλάει κανονικότατα. Δηλαδή, χρειάζεται προσπάθεια να σκεφτείς ότι μιλάς με μηχανή.

La Comparsita, η πιο γνωστή μελωδία τάγκο στον κόσμο, που κάνει χαρούμενους τους πάντες και αναγνωρίζουν το τάγκο από την Comparsita, εκτός από τον Άστρο Πιατσόλα και μερικούς ανθρώπους στην Αργεντινή, γιατί είναι δύσκολο ότι αυτή τη μελωδία την έχει γράψει ο Μάτος Ροντρίγκες, που είναι από την Ουρουγουάη. Και γι' αυτό υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το τάγκο που ανήκει στην Ουρουγουάη ή στην Αργεντινή. Και είναι αστείο το ότι η σημαία του τάγκο, γιατί τη λέει σημαία είναι αυτή η μελωδία, είναι άμα κάποιος πει που δεν ξέρει τι είναι το τάγκο και του τραγουδίσει την Comparsita, θα πει αυτό είναι το τάγκο. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια σύγχυση στην Αργεντινή, γιατί έρχεται από την Ουρουγουάη. Αλλά μοιράζεται κάπου εκεί. Λεβάν, ο άνεμος, Γκαμπριέλ Ογκό στον αέρα μας, 2026, αυτό το σίγγλ από τη Γαλλία, που έμεινε πίσω κι αν ήταν το φαβορί του Μουντιάλ.

Ο Κάρλος στη Βραζιλία, βρεθήκαμε μουσικά κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, 16 Ιουλίου. Rolling Stones με τη φυσαρμόνικα του Mick Jagger κάνει την έκπληξη και διασκευάζει στο Foreign Tongue Amy Winehouse.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Θέτηκε είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Del Condor, Hermanos Gutiérrez, με τον όμορφο ήχο τους από το άλμπουμ Los Ojos Del Condor στο 2026. Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, είναι 16 Ιουλίου, έχει υγρασία, η ζέστη είναι έντονη και θα ανέβει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα νιώσουμε καλά τον καύσωνα του καλοκαιριού και εδώ στην Ελλάδα που είχαμε γλιτώσει από τα μελτέμια. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου μας, Κλάουδια Μάτουλα, μουσικές δροσερές όσο γίνεται, στον κόσμο στους 93,6 σε ένα road trip μουσικό. Knocking on Heaven's Door διασκευάζουν οι Waterboys.

Knocking on Heaven's Door ακούμε από τους Waterboys λίγο πριν τους απολαύσουμε ζωντανά και ακούσουμε μια αποκλειστική συνέντευξη του Mike Scott, Waterboys, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, 17 Ιουλίου, με τον Πέτρο Αδάμ αύριο. Δεν το χάνει κανείς. Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Sunny Festival, οι Waterboys κάνουν στάσεις στον κόσμο. Στους 93,6 ο frontman Mike Scott, μία από τις πιο αναγνώρισιμες φωνές βρετανικής μουσικής, μιλά για όλα στον Πέτρο Αδάμ σε μια αποκλειστική ραδιοφωνική συνέντευξη. Θα συζητήσουν για τη διαδρομή του το συγκροτήματος, τον Bob Dylan, για τους Beatles που τον σημάδεψαν, τη σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, την αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο και τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει. Waterboys Full λοιπόν αύριο. Sunny Festival με Waterboys και Πέτρος Αδάμ με Mike Scott αύριο. Συντονιστείτε στον κόσμο.

Fisherman's Blues, Waterboys ζωντανά στο Sunny Festival και αύριο με τον Πέτρο Αδάμ θα μάθουμε τα πάντα για τους Waterboys. Συντονιστείτε 17 Ιουλίου. 16 Ιουλίου σαν σήμερα σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Χάρι Τσέιπιν που κατευθυνόταν σε μια δωρεάν συναυλία της Νέας Υόρκης. Το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από πίσω από ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο όχημά του και έφυγε πάρα πολύ νέος στα 38 του αυτή τη μέρα, το 81. Αμερικανός τραγουδοποιός, ακτιβιστής, έγραψε τραγούδια που κατάφεραν να μείνουν ανεξίτηλα στο χρόνο. Ήθελε όμως να γίνει σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και το Legendary Champions που έκανε είχε προταθεί για Όσκαρ το 68. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο με την Elektra Records το 72 και μέσα από τα τραγούδια του μπορεί να φύγει νέος, αλλά έμεινε στην αιωνιότητα, ιδιαίτερα με το Cats in the Cradle. Harry Chapin.

0: Πιν μπήκε στο Hall of Fame αυτό το τραγούδι, ήταν και προτινόμενο για βραβείο Grammy, ήταν το πρώτο νούμερο ένα του Harry Chapin, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που συνδέθηκε μαζί του πολύ, και μιλάει για έναν άντρα που γίνεται πατέρας, είναι συνεχώς αποσχολημένος υπερβολικά για να ασχοληθεί με το γιο του. Ο γιος του το θαυμάζει, του υπόσχεται ότι όταν μεγαλώσει θα του μοιάσει ακριβώς, και όταν τελειώνει το κολέγιο του έμοιασε τελικά. Όταν ο πατέρας του σταμάτησε να δουλεύει και βρήκε τον χρόνο μετά από πόσα χρόνια, αφού είχε μεγαλώσει ο γιος του, να ασχοληθεί μαζί του, ο γιος του δεν είχε χρόνο. Ήταν συνταξιούχος πλέον ο πατέρας του, τηλεφωνεί στον ενήλικο γιο του και του ζητά να περάσουν λίγο χρόνο μαζί, αλλά ο γιος είναι τόσο αποσχολημένος πλέον με τη δική του δουλειά και την οικογένεια και δεν βρίσκει χρόνο καθόλου για να δει τον πατέρα του. Και όπως παραδέχεται, τελικά ο γιος μου με έμοιασε πολύ στα λάθη. Αυτό λέει ο Harry Chapin. Και αν βλέπει και κανείς πολύ μπάλα, γράφει και τέτοια τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Φυσικά Αργεντινή, τι άλλο θα ήταν, ενώ Ainada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από ένα γκολ. Kevin Johansen.
1: Un estadio que se silencia en la calma desde la tormenta en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

νομίζω ότι είναι το τραγούδι της εποχής, το Noainada Common Goal. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα goal. Kevin Johansen στον πυρετό του Μουντιάλ, λοιπόν, αυτό το διάστημα, και η γυμναστική, για εσάς που κάνετε γυμναστική εκεί με το Σάκη, Σάκης και Γιώργος, νομίζω ότι ο Bad Bunny βοηθάει πολύ στη γυμναστική. Πιάνει με Bad Bunny. David Tirar más fotos. Πιο πολλές φωτογραφίες, πιο πολλές αναμνήσεις. Όταν έχουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, να τους χαιρόμαστε και να βγάζουμε φωτογραφίες και να ζούμε στιγμές. Αυτό λέει ο Bad Bunny. Να τα ζεις όλα στο φουλ του. Τους ανθρώπους δηλαδή, την παρέα, την καλή παρέα. Φίλους, αγαπημένους, παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς. Έπρεπε να είχα βγάλει περισσότερες φωτογραφίες, λέει ο Bad Bunny.

Μη τυράρ μας φώτος. Και έτσι με αυτό το άλμπουμ το αγόρι από το Πορτορίκο έγινε το καλύτερο πράγμα που είχε το 2026, ένας χαμός δηλαδή με τον Bad Bunny.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A Culture, στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Back to life, soul to soul, πρωτοπόρη. Θα το ζήσουμε αυτό 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, σε ένα φοβερό σημείο, με φοβερές συναυλίες. Και φέτος Robert Plant, soul to soul, και Waterboy. Sunny Festival στο Λόφο της Σάνης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής. Soul to Soul λοιπόν με το Jazzy B θα βρίσκονται στο Λόφο της Σάνης 8 Αυγούστου. Σημειώστε, θα το δούμε όλο αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτολ είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό, όπως κάθε απόγευμα. 16 Ιουλίου, Πέμπτη, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Απέναντί μου, Break Up in Reverse, Teddy Swims με καινούριο single. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Όπως

Έγινε ένας χαμός πανικός με τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσια και την ωραία Ελένη, έτσι. Μιλάμε για πανικό. Ο Νόλαν είπε ότι περίπου αυτό που είπε και ο Δημήτρης Λιαντίνης, είχε πει σε μια διάλεξη του ότι στην Οδύσσια η Ελένη παρουσιάζεται ως γοητευτική, επιβλητική, κυρίως αναδεικνύονται η ευφυΐα, η αξιοπρέπεια, η αυτογνωσία της, αυτό λέει ο Νόλαν, και όχι η εξωτερική της εμφάνιση. Αυτό θεωρείται χαρακτηριστικό της ομερικής τεχνικής, ο ποιητής προτιμά να δείχνει το αποτέλεσμα της ομορφιάς χωρίς να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά της. Αυτό λέγει και ο Λιαντίνης, ότι αυτό το αφήνει στη φαντασία τη δική σου, στον άνθρωπο να το φανταστεί μόνος του το τι σημαίνει ομορφιά για εκείνον. Η ομορφιά είναι υποκειμενική για όλους μας, είναι κάτι που είναι μέσα μας, στα μάτια μας, beauty is in the eye of the beholder που λένε. Αυτό έλεγε ο Δημήτρης Λιαντίνης, αυτό λέει και ο Κρίστοφερ Νόλαν με ένα τρόπο, γι' αυτό διάλεξε και τη Λουπίτα, γιατί βγάζει όλη αυτή τη δύναμη και την αρχοντιά που ήθελε να δώσει στην ωραία Ελένη. Φυσικά έγινε ένας πανικούλης παγκοσμίως με αυτή την επιλογή. Οδύσσια στους κινηματογράφους του Κρίστοφερ Νόλαν.

Electric Spanish από τον Tiwayo. Μυστήριο καλλιτεχνικό όνομα το Tiwayo, αλλά βγαίνει τώρα, βγήκε του κατσέτσι, γιατί τον είδε ένας μπλουζίστας και είπε πως τραγουδάει έτσι αυτό το παλικάρι. Είναι, ακούγεται The Young Old. The Young Old, και έμεινε έτσι. Μπορεί να μην είναι και το καλύτερο ηχητικά, ας πούμε, να τα ακούς και να λες τι ωραίο, τι Tiwayo. Εκτός και σε διάφορες περιοχές ακούγεται ωραίο αυτό. Αλλά anyway, έμεινε αυτό το παρατσούκλι του και είναι υπέροχος ο Tiwayo και έχει παραγωγό τον Adrian Quesada. Σήμερα 16 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Δεν το λες και το πιο συμπαθητικό on, το φίδι. Αν και αρέσει πολλούς ανθρώπους, κάποιοι έχουν και σπίτι για τους φίδια. Τι να κάνει το δόλιο, πλασματάκι και αυτό. Τι να κάνει. Υπάρχει και τραγούδι όμως για αυτό το πλασματάκι, για το φίδι. Βέβαια το καλύτερο που μπορούσε να γίνει τραγούδι. Al Wilson. Al Wilson το ερμηνεύει και μιλάει για τα φίδια. Τα άλλα όμως φίδια, όχι αυτά τα δόλια εκεί στη φύση έξω. Αλλά τα φίδια μεταφορικά. Είναι μια γυναίκα, συναντάει ένα φίδι στο δρόμο και είναι χτυπημένο. Και έτσι λέει το φίδι, σε παρακαλώ να με πάρεις σπίτι σου να με βοηθήσεις, γιατί είμαι χτυπημένο. Και του λέει η γυναίκα, μα είσαι φίδι, θα σε πάρω σπίτι, θα με τσιμπήσεις. Και τι λέει, θα τσιμπήσω αφού θα με βοηθήσεις, θα είμαι καλό φίδι. Το παίρνει λοιπόν η γυναίκα, το πάει στο σπίτι να το βοηθήσει και την τσίμπησε. Και του λέει, μα γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν θα με τσίμπησες. Και έτσι λέει, συγγνώμη, μαντάμ, φίδι μάζεψες. Δεν μάζεψες κάτι άλλο, τι περίμενες. Al Wilson, The Snake. Προσοχή λοιπόν στις ποιότητες και ας μην ακούμε τι λένε οι άνθρωποι, τι κάνουν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
2: Κόσμος 93,6.

Bitter Shade of Pale, Johnny Blue Skies στο 2026 σε αυτή την εκτέλεση. 8:25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλαούδια Μάτολεν εδώ σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Απογευματάκι Πέμπτης. Blue Sky, John Baez στον αέρα μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ερτέκο.gr διαδικτυακά ο κόσμος του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Ελλάνα Τελερέη, Summertime. Summertime, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, νούμερο ένα χώρα για ξεκούραση στην Ευρώπη. Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται κάθε καλοκαίρι για να ζήσουν το όνειρο και εμείς ζούμε τον εφιάλτη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος για στέγαση. Έτσι και τα ενίκια, το ενίκιο ανέβηκαν 5% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος είναι 1,8. Τρέχουμε σε τριπλάσια ταχύτητα με την υπόλοιπη Ευρώπη και στο World Happiness Report το 26 η Ελλάδα βρίσκεται σε ευτυχία στον πάτο. Θέση 85 ανάμεσα σε Βουλγαρία και Αλβανία.

σοκαριστικό αυτό το ταλέντο, αυτή η ύπαρξη που με δυσκολία μπορεί να πιστέψει κανείς ότι όντως έζησε ο Σαμ Κουκ, πέρασε από αυτό τον πλανήτη, έκανε το πέρασμά του, έφυγε πολύ νωρίς στα 30 του και άδικα και άσχημα, και άφησε μια τεράστια κληρονομιά, η ευκολία που ερμήνευε, η ομορφιά σε όλα. Σε όλα την είχε ο Σαμ Κουκ, αφού κατάφερε να κάνει την Αρίθα να μυρίζει τον μπουφάν του. Περίμενε πώς και πώς να πάει ο Σαμ Κουκ, γιατί πήγαιναν όλοι οι τραγουδιστές της εποχής στο σπίτι, γιατί ήταν ο μπαμπάς της, που ήταν ο μαν της κατάστασης. Και έφτανε ο Σαμ Κουκ και έπαιρνε τον μπουφάν του που το άφηνε σε ένα καναπεδάκι και το μύριζε η Αρίθα Φράγκλιν. Royal Philharmonic Orchestra να συνοδεύει άλλη μία από τις σπουδαιότερες φωνές που γνώρισε ποτέ αυτός πλανήτης.

Philharmonic Orchestra να συνοδεύει την Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Σαν σήμερα φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές. Έγραψε μία μεγάλη ιστορία 16 Ιουλίου του 2003 στα 77 της. Λοιπόν, θα φύγει η Σίλια Κρούς. Ένα όνομα, μία γυναίκα από την Κούβα, μία από τις μεγαλύτερες Λατίνες του 20ου αιώνα στην Κούβα κατά τη δεκαετία του 50, κερδίζοντας το παρατσούκλι La Guarachera de Cuba. Τις επόμενες δεκαετίες έγινε γνωστή ως η βασίλισσα της σάλσας. Έδωσε πάρα πολλά στη Λάτιν μουσική. Ήταν η βασίλισσα της σάλσα, ήταν η βασίλισσα της Λάτιν μουσικής. Έδωσε πάρα πολλά μέχρι τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. Και είναι η φωνή που δεν ξεχνά κανείς. Σίλια Κρούς.

Και η Σίλια Κρούς έφυγε από την πατρίδα της, έφυγε από την Κούβα μετά από την Επανάσταση, αποτελώντας ένα από τα σύμβολα της εξόριστης κουβανικής κοινότητας. Συνέχισε την καριέρα της στο Μέξικο και στη συνέχεια στην Αμερική. Ηχογράφησε με τον Τίτο Πουέντε με σπουδαίους μουσικούς. Με 37 studio albums, πολλά βραβεία, Grammy, Latin Grammy. Έπαιξε και σε σαπουνόπερες βέβαια. Έχει τιμηθεί, έχει κάνει πάρα πολλά σε μια ζωή. Μέχρι τα 77 της το 2003, 16 Ιουλίου τέτοια μέρα, που έφυγε από τη ζωή και άφησε μια σπουδαία κληρονομιά στη Latin σκηνή. Σίλια Κρούς, Παροστέλαρ, Black Lilies. Και έγινε εκεί το θαύμα και στο Eurovision. Ξαφνικά Παροστέλαρ, εκεί που δεν το περίμενε κανείς.

Και το Black Mirror, προφητικό καμιά φορά, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει το επεισόδιο. Πάντως βγαίνει αυτό το application με τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογή γνωριμιών, χωρίς προφίλ, χωρίς scrolling. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Τεχνητή νοημοσύνη σου βρίσκει το τέρι. Black Mirror. Καλά περνάμε. Καλά κρασιάλι. Χρήστος Βουγιουκλάκης, φρόντιζε τον ήχο μας. Απογευματάκι Πέμπτης, είναι ζέστη, πολύ υγρασία, θερμοκρασία στους 40 από Δευτέρα. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο στις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και όπως λέει ο Αντριάνο Τσελεντάνο στο τραγούδι που θα κλείσουμε, δεν υπάρχει ο έρωτας, ένα ψέμα λέει. Είναι ο έρωτας που κάποιος το έχει φτιάξει για να τον τρελάνει τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Non esiste l'amor. Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Salida del vuelo con destino a la...

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Έχει πολύ ζέστη έξω. Έχει υγρασία, έχει ζέστη. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία εντός των ημερών. Εντάξει, μια χαρά. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, διακοπές, εντός του νομού, εκτός του νομού, σε νησιά, οπουδήποτε. Όπου κι αν είστε, ακούτε τον κόσμο σε 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντι μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε να πούμε σήμερα και τι δεν έχουμε να πούμε. Και τα λέγαμε χθες με την Αργεντινή και την Αγγλία. Έτσι, να πείτε ότι δεν αστόπα, δεν αστόπα. Ανεξάρτητα είπα αν είμαι με την Αργεντινή, δεν έχει καμιά σημασία. Θέλαμε να δούμε και την Αγγλία μετά από 60 χρόνια να πάει στον τελικό. Δεν θα πάει στον τελικό, θα πάει η Αργεντινή. Θα σου πω σε λίγο τι έγινε. Όπως ακριβώς θα πούμε και για τους Cure, που ήταν εξαιρετική η συναυλία χθες, με πάρα πολύ κόσμο και με πάει στον τελικό, θα πάει η Αργεντινή. Θα σου πω σε λίγο τι έγινε. Όπως ακριβώς θα πούμε και για τους Cure, που ήταν εξαιρετική η συναυλία χθες, με πάρα

Love Cuts, αυτή είναι η Cure. Οι Cure λοιπόν ήρθαν χθες στην Ελλάδα. Τους περιμέναμε το θρυλικό συγκρότημα να έρθει στην χώρα μας και πραγματικά έπαιξαν, φίλες και φίλοι, 27 κομμάτια, ό,τι σας είχα πει. Έτσι ακριβώς έγινε και το λέμε αυτό γιατί το setlist πολύ μεγάλο πραγματικά, με 19 κομμάτια και με encore 8 κομμάτια. Μέσα στο encore έπαιξαν φυσικά το Lullaby, το Hot Hot, το Love Cuts, το Friday I'm in Love, το Close to You, το Why Can't Be You και το Boys Don't Cry. Ωραίο το live των Cure και είναι ένα ιστορικό συγκρότημα και όπως καταλαβαίνετε δεν είχαν την ενέργεια που είχαν πριν από 10-20 χρόνια, δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο, αλλά οι Cure είναι, φίλες και φίλοι, οι Cure δεν νομίζω να δυσαρέστησαν κανέναν. Έπαιξαν όλα τα hits, έπαιξαν και κάποια πράγματα από το καινούριο. Είναι εμπειρία να βλέπεις τους Cure και όσοι δεν τους είχαν δει στη χώρα μας. Κάποιοι έλεγαν ότι θα έπρεπε ο Matt Berninger να βγει πριν τους Cure και όχι Nothing But The Thieves, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε φορά που είναι να γίνει ένα live, φίλες και φίλοι, και να έχει αρκετά μέλη, αρκετά group. Δυστυχώς αυτός που παίζει πρώτος, να το ξέρετε πάντα, είναι η μπάντα που δυστυχώς τρώει και τη ζέστη. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Θα θέλαμε να δούμε κάποια στιγμή τον Matt Berninger, ίσως σε μικρότερο χώρο και ίσως πιο βράδυ με περισσότερη δροσιά. Τρίτη φορά λοιπόν έρχονται οι Cure τα τελευταία χρόνια, και λέω τα τελευταία χρόνια, τελευταία 20-25 χρόνια, ένα γεμάτο άκα με πάρα πολλές ηλικίες, από νέους, από εξιντάριδες πλάς, από πάρα πολλά πράγματα, 2 ώρες και λοιπόν.

Επάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι δεν θεωρούμε δεδομένο ότι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έρθουν και μετά από ένα και μετά από δύο χρόνια. Οπότε υπάρχει ένα δέος πάντα όταν βρίσκεις απέναντι σε τέτοιους καλλιτέχνες και μουσικούς που έχουν αφήσει τόσο βαθύ αποτύπωμα στη μουσική και συγκροτήματα που έχουν διαμορφώσει έναν ολόκληρο ήχο, έχουν επηρεάσει μεταγενέστερες μπάντες και εξακολουθούν μετά από πέντε δεκαετίες να εμπνέουν νέους μουσικούς και να γεμίζουν φυσικά συναυλιακούς χώρους σε όλο τον πλανήτη. Αυτή λοιπόν είναι φίλες και φίλοι Cure. Robert Smith και η μπάντα του ξετύλιξε μια τεράστια διαδρομή περνώντας από διαφορετικές περιόδους της δισκογραφίας τους και νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι φίλες και φίλοι ο Post Malone. Post Malone την Κυριακή 90 λεπτά πριν ξεκινήσει ο τελικός θα ανέβει επάνω στη σκηνή και θα τραγουδήσει σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο. Πώς μάλλον λοιπόν θα τραγουδήσει στο World Cup Closing Ceremony πριν την έναρξη της συναυλίας σε μια γιορτή της μουσικής. Και λέω γιορτή της μουσικής γιατί θα βρίσκεται και η Κιλάωρο Παουζίνη και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και θα υπάρχει και μια special εμφάνιση από τον Tom Cruise, ενώ θα υπάρχει και half time show time, λες και βλέπουμε αμερικάνικο football, δηλαδή με Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber στο πρώτο half time show που θα γίνει σε μεγάλο σε μεγάλο συναυλιακό χώρο, έτσι, που πάει το μυαλό μου. Συναυλία είναι, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνει half time επάνω σε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου και δις τελικό. Δεν ξέρει βέβαια κανένας κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα βοηθούν ή όχι τις ομάδες, διότι αυτά τα cooling break δεν βοηθάνε καθόλου, κόβουν τη ροή του αγώνα και τον ηρμό της σκέψης πολλές φορές των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω τώρα αυτό το half time show time, όπου δεν θα είναι σίγουρα 15 λεπτά, θα είναι παραπάνω, δεν ξέρω ακριβώς το χρόνο. Τον δω, ας σας πω αύριο κάποια στιγμή. Σίγουρα μπορεί και να επηρεάσει κάποια στιγμή κάποιες από τις ομάδες. Κοντός ψαλμός Αλληλούια θα το δούμε. Θα δούμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει την Κυριακή το βράδυ. Μου λέτε ότι ήταν από ο Σάιμον Γκάλουπ. Ναι, δεν είχε έρθει ο Γκάλουπ για λόγους υγείας. Την θέση του την πήρε ο γιος του, έπαιξε πάρα πολύ καλά μπάσο, ούτως ή άλλως πολύ καλός μπασίστας και ο γιος του. Οι υπόλοιποι Cure, οι Garbles, Donnell και Cooper βρέθηκαν επάνω στη σκηνή κανονικά και έπαιξαν Push in Between Jays, Just Like Heaven και αργότερα έβαλαν τις μεγάλες επιτυχίες. Και στο τέλος πολλά πυροτεχνήματα. Και πυροτεχνήματα, φίλες και φίλοι, δεν είδαμε μόνο στο ΟΑΚΑ, πυροτεχνήματα είδαμε σε όλη την Αργεντινή. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Καταρχήν, δύο ασίστ έβγαλε ο Μέση, δύο γκολ μπήκανε. Έβαλε ο Φερνάντες, έβαλε ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Είχε δύο δοκάρια ο Μακάλιστερ. Τους έβαλαν μέσα στο τέρμα στην κυριολεξία μετά το 60 τους Άγγλους, όπου οι Άγγλοι καλώς ή κακώς δεν έπαιξαν την μπάλα που θα μπορούσαν τα τελευταία 30 λεπτά, γιατί αν έπαιζαν την μπάλα μπορεί και να είχαν περάσει στο τελικό. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ δεν κοιτάμε τι έγινε, εδώ κοιτάμε το αποτέλεσμα. Και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και η Αργεντινή κατεβαίνει για δεύτερη φορά μέσα 3,5 χρόνια να κάνει το back-to-back. Κοιτώντας λοιπόν το παιχνίδι, το οποίο ήταν, το θεωρώ εντυπωσιακό πραγματικά, και με τον τρόπο που έγινε και πώς έγινε, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν έβαλα 2-3 κανάλια από την Αργεντινή για να κάτσω να δω τι συμβαίνει στην Αργεντινή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε στην Αργεντινή. Δηλαδή έμεινα 2,5 ώρες στο ίντερνετ και κοίταγα live coverage από κανάλια. Πρέπει εκεί στο μεγάλο μνημείο που βρίσκεται στον Οβελίσκο, στο Μπουένος, αλλά και σε όλη την Αργεντινή, πρέπει να είχαν βγει πάνω από 5-10 εκατομμύρια άνθρωποι, μπορεί να λέω και λίγους, και να φώναζαν και να πανηγυρίζουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι σήμερα ότι πέτυχα τι έγινε μέσα στο γήπεδο από γνωστό commentator, ο οποίος πανηγύριζε, ο οποίος μετέδωσε το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα θα γίνει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και θα γίνεται για μέρες ολόκληρες στην Αργεντινή. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Diego Armando Maradona. Τραγουδά ένα τραγούδι που γράφτηκε για πάρτι του.

Είναι αυτό το τραγούδι του Ροντρίγκο Μπουένο, το Mano de Dios, το οποίο το έχει γράψει για τον Diego Armando Maradona. Και είναι το, την έχουμε πει την ιστορία, την είπαμε και προχθές, είναι το τραγούδι που θεωρητικά λέει την ιστορία του Μαραντόνα, λέει την ιστορία του 86 και λέει φυσικά αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο το οποίο έλειπε από τον ίδιο τον Διεγίτο. Και ήταν από τις σπάνιες φορές, το έχω πάρα πολλά χρόνια αυτήν την ηχογράφηση, όπου ο Μαραντόνα έχει βρεθεί σε ένα μπαρ κάπου στο Μπουένος και έχει ανέβει επάνω στη σκηνή και το έχει τραγουδήσει. Δεν έχω άλλα πράγματα. Γενικά ο Μαραντόνα τραγουδούσε, του αρέσαν τα τραγούδια, αλλά αυτό είναι το μόνο δίλεπτο που υπάρχει, αν θέλετε, live από τον Diego. Και είναι αυτό το Mano de Dios, είναι ένα από τα τραγούδια που όταν χθες συνέχεια στα αργεντινικά ραδιόφωνα. Εντάξει, έχουν κάνει ένα παραλληλισμό το πώς ήταν τότε και το πώς είναι σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, forthcoming καλλιτέχνες, και πολύ περισσότερο ένας τραγουδιστής που έγραψε και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αργεντινική μουσική σκηνή. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή νεότατος το 2000, ετών 27, σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, και ήταν από τους λόγους που, εν πάση περιπτώσει, τελείωσε μια εποχή, όπως είπαν, στην Αργεντινή. Και τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε άλλη κουβέντα για τον Ροντρίγκο Μπουένο και για το τι πρόσφερε στον αργεντινικό ήχο και για ποιο λόγο άλλαξε πολλές φορές τις ισορροπίες στην αργεντινική μουσική σκηνή. Και Μανουτσά ακούστηκε πολύ και πολλά πολλά άλλα και πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια δεν αφήνουμε απ' έξω τους Ισπανούς, έτσι. Οι Ισπανοί έχουν την καλύτερη ομάδα και οι Αργεντινοί έχουν τον καλύτερο παίχτη αυτή τη στιγμή. Περιμένετε μέχρι την Κυριακή, όπου θα έχει και live, θα έχει και συναυλίες, θα έχει και half time, θα έχει και τελικό, θα έχει και ποδόσφαιρο, θα έχει και πίτσες, θα έχει και ζέστη, θα έχει τα πάντα. Ό,τι πρέπει για να περάσουμε όμορφα την Κυριακή μας. Και το Σάββατο, έτσι, με το μικρό τελικό. Γιατί μόνο Παρηγοριάς τελικός θα είναι, μικρός θα είναι. Με Αγγλία και με Γαλλία. 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μέχρι τις 8.30, Ντύρ και Μανουτσάο.

Μαριφρόνσια Κομοούρο, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η 16 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Απέναντι μου βρίσκεται ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Ροζ και Φεφέ. Μια μικρή βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου κι αν είστε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Έχουμε Facebook, Instagram, φίλες και φίλοι. Δίνουμε δώρα, δίνουμε προσκλήσεις, δίνουμε και βιβλία. Δίνουμε 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε και στα social media, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί και τρέχουν διαγωνισμοί καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Θα κάνουμε μια βόλτα σε παλιά, all time classic πράγματα. House Martins.

αυτοί λοιπόν είναι οι House Martins. Αύριο φίλες και φίλοι μην χάσετε το Mike Scott. Αύριο ο Mike Scott των Waterboys μας μίλησε. Μας μίλησε πριν από μερικές μέρες και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο. Αυτή η ιδιαίτερη πραγματικά φυσιογνωμία της βρετανικής μουσικής σκηνής των Waterboys έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα και μας είπε πολλά πράγματα. Είναι Σκοτσέζος, μας μιλάει για την διαδρομή του συγκροτήματος, για τους μπάντες, για τους καλλιτέχνες. Ρωτήσαμε διάφορα πράγματα όταν είχε πάει στην Καλιφόρνια, όταν γνώρισε τον Bob Johnson, τον παραγωγό βέβαια του I Walk the Line και του μεγάλου live που είχε γράψει στο Folsom Prison με τον Johnny Cash, για τις μουσικές από την Ιρλανδία, για τη σχέση που έχουν οι Ιρλανδοί φυσικά οι Έλληνες και οι δύο λαοί, για την αγάπη του για την Ελλάδα, για τη μυθολογία, για το Ηρώδιο, για τη συναυλία που έπαιξε στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια και πολύ περισσότερο για το τι ετοιμάζει τώρα. Ο Mike Scott είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, είναι ένας άνθρωπος λιγομίλητος, είναι ένας άνθρωπος που όταν θέλει να πει κάτι το λέει ακριβώς έτσι όπως είναι και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη μας τιμή και χαρά βέβαια που μίλησε ο φρόνμαν του συγκροτήματος μία εβδομάδα 10 μέρες πριν από το live που θα δώσει την 1η Αυγούστου στο Σάνι στη Χαλκιδική. Και φυσικά ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε θα είναι και το Return of Pan, με ιδιαίτερη αγάπη στο Θεό πάνω και στη μυθολογία, ο Mike Scott, Waterboys.

Αυτή λοιπόν είναι η Waterboys, αυτός είναι ο Mike Scott. Yes. Και μου αρέσει γιατί έχει και μια φοβερή προσφορά. Μου λέει yes, oi, nyai. Και επειδή κάπου ήταν ο Mike Scott, δεν πρέπει να ήταν σε ένα σταθερό σημείο, δεν ξέρω, ήταν σε περιοδία. Κάνει μια περιοδία αυτό το καιρό. Δεν θα σου πω ότι ακριβώς αύριο τι θα πούμε. Συνέντευξη, να κάτσετε να την ακούσετε. Μιλήσαμε από το τηλέφωνο, εξαιρετικά έχει ακουστεί ο Mike Scott και επίτηδες. Δεν έχω κάνει voice over επάνω, το έχουμε χωρίσει σε τρίλεπτα, για να ακούσετε τη φωνή αυτού του εμβληματικού πραγματικά μουσικού. Ο Mike Scott, φίλες και φίλοι, είναι ιστορία και της σκοτσέζικης και της ιρλανδέζικης μουσικής σκηνής. Έτσι είναι. Έχει καταβολές και από το Δουβλίνο και από το Εδιμβούργο και εν πάση περιπτώσει θα ακούσετε αύριο πάρα πολύ ωραία πράγματα μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εδώ πάντα από τη συχνότητα του κόσμος των frontman των Waterboys. It's a family affair.

Line, The Family Stone λοιπόν και Family Affair. 9 παρά 10 εδώ στον κόσμο σε 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς από την όμορφη Κύπρο που μας λέτε κάνει πάρα πολύ ζεστή. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes.

Όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά πριν από λίγες μέρες ο Χωσέ Τζέιμς, το project που είχε κάνει για το τραγούδια του Bill Withers ήταν πολύ ιδιαίτερα, και προφανώς η επαφή που είχε όταν βρέθηκαν σε ένα diner και για να γνωριστούν με τον Bill Withers, έκατσαν ούτε μία ούτε δύο αλλά τέσσερις ώρες, και το μόνο πράγμα που έκαναν ήταν να μοιραστούν διαφορετικές εμπειρίες αλλά με κοινό γνώμονα τη μουσική, και πολύ περισσότερο όταν ο Bill Withers σου μιλάει. Ξέρει πραγματικά τον τρόπο για να σου εξηγήσει για ποιο λόγο έγραψε αυτά τα πράγματα, και πολύ περισσότερο να κατανοήσεις λίγο παραπάνω τι πρόκειται να πας να τραγουδήσεις και τι project πας να κάνεις. Περιμένουμε λοιπόν το νέο project του Χωσέ Τζέιμς, όπου μας το είπε και χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί άπτεται του μεγάλου All Blue Eye του Frank Sinatra. Περιμένουμε λοιπόν ένα άλμπουμ με τραγούδια του Frank Sinatra. Τι θα μαζέψει τώρα από τη δισκογραφία, τον ρώτησα. Του λέω τι θα βγεις από τον, τι θα βρεις από τον Frank Sinatra. Τα γνωστά, τα άγνωστα, την Capitol, την Columbia, ποια περίοδο. Μου λέει κάτσε και θα δούμε. Και βέβαια περιμένουμε και το βιβλίο του, το οποίο εδώ και 5 χρόνια γράφεται. Αυτοβιογραφικό και ένα βιβλίο με συνεντεύξεις με διάφορα πράγματα για τον μεγάλο Χωσέ Τζέιμς, που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας, το Λικαβιτό. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του δεύτερο.

0: Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones και το Foreign Tongue στο καινούριο άλμπουμ σε παραγωγή του Andy Watt, Andrew Watt, Andy, όπως τον λέει ο Mick Jagger. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η 16 Ιουλίου. Με χαρά υποδεχόμαστε απέναντί μου τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Οι Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Ο Mick Jagger γράφει καινούργια τραγούδια, θέλει να βγει στην παραγωγή, θέλει να βγει και σε περιοδεία. Χθες βέβαια τον είδαμε επάνω στα επίσημα. Κοίταγε όπως όλοι φυσικά το παιχνίδι της Αγγλίας. Κοιτάει αυτές τις μέρες, πάντα κοιτάει ποδόσφαιρο ο Mick Jagger. Μάλλον είναι γενικά λάτρης του αθλητισμού και του μηχανοκίνητου. Τον έχουμε πετύχει πολλές φορές στα pit, στη Φόρμουλα 1. Του αρέσει πάρα πολύ η Φόρμουλα 1. Τον έχουμε πετύχει σε μπάλες, τον έχουμε πετύχει σε τελικούς. Και χθες λοιπόν ήταν φυσικά στον ημιτελικό, υποστηρίζοντας την Αγγλία. Και βέβαια είδα και μια γκριμάτσα κάποια στιγμή που έκανε όταν μπήκε και το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, όπως και είχε και ένα τέτα τέτ πάρα πολύ ωραίο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που και εκείνος βρέθηκε στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό ημιτελικό. Φίλες και φίλοι, ένας ημιτελικός με την Αργεντινή και με την Αγγλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα venues που μπορεί να υπάρχουν, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι των τεχνών, celebrities, αθλητές, μουσικοί, οι πάντες να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Πάμε να ακούσουμε, να συναντήσουμε την Νίνα Σιμών. Four Woman στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Άρντε Σολέιλ, βρεθήκαμε για λίγο μέχρι τη Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένος φυσικά από τον ήχο Σουηδός, τον Κρουάμπιν, και θα έλεγα και του Λέον Μπρίτζες.

Αυτή είναι η Judy Jackson από το Grace στο Soliloquy. Ένα τραγούδι που ακούσαμε και κυκλοφόρησε το 2021. Και αυτό είναι ο άλλο. Μάλλον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το νέο του άλμπουμ Μεταθάνατον, το live που έδωσε στο Nashville.

Σόμπρας να δαμάς. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο, περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το live, το άλμπουμ του στο Νάσβιλ, που ήταν και το τελευταίο, η τελευταία solo συναυλία που έδωσε ο Ραούλ Μάλο εν ζωή. Είχε δώσει το στην Third and Leslie στο Νάσβιλ με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, να τον συνοδεύει στα κρουστά. Το είχε δώσει τον Ιούνιο του 25, πέντε μήνες πριν, έξι μήνες πριν φύγει από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, με τίτλο Bella Ciao, Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Είναι ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα περισσότερα τραγούδια τα είχε περάσει και ως άλμπουμ στο Quarantine Days, δηλαδή και το Harvest Moon, την διασκευή, και το Rambling Rose, και φυσικά το Forever and Ever, που το είχαμε ακούσει μάλιστα λίγο καιρό μετά την καραντίνα που είχε βγάλει αυτό το άλμπουμ ο Ραούλ Μάλο. Έχουμε πει την ιστορία με τον Demi Russo, αλλά βέβαια και με το Bella Ciao και το Summer Wind, που δεν το έχουμε ακούσει και είμαι περίεργος, όπως όλοι, να ακούσουμε υλικό με τα θανάτιο υλικό από τον Ραούλ Μάλο. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, κυκλοφορεί επίσημα το άλμπουμ, και μιας και μιλάμε για τον Ραούλ Μάλο, ετοιμάζουν οι Mavericks, όπου οι Mavericks ψάχνουν να βρούνε τραγουδιστή. Υπάρχουν 2-3 υποψήφοι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θέλουν ούτε να αφήσουν το συγκρότημα, ούτε να κρεμάσουν, που λένε, τα παπούτσια στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, να σταματήσουν, ανεξάρτητα αν έφυγε από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, που ήταν, αν θέλετε, και ο frontman και το πνεύμα των Mavericks στη Φλόριδα τόσα χρόνια. Η οικογένειά του λοιπόν και η μπάντα των Mavericks τιμούν τη μουσική κληρονομιά με το ετήσιο Dance the Night Away, a musical celebration honoring Ραούλ Μάλο, το οποίο θα γίνει στις 4 και 5 Δεκεμβρίου του 2026 στο ιστορικό Ράιμαν Auditorium στο Νάσβιλ, και ίσως και εκεί ακουστούν και κάποια τραγούδια, κάποιο υλικό αφενός μεν του Ραούλ Μάλο, και αφετέρου βγήκε κάποιο άλμπουμ από τους Mavericks. Πάμε να συναντήσουμε τη Μόλα Φέρτε.

Πιάτσα μια αγκόρα λοιπόν. Αυτός είναι ο Τζοβανότη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 9. Πάντα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Τι ωραίο τραγούδι. Faith No More, Easy on Sunday Morning. Ένα κλασικό all time classic soul τραγούδια από την δεκαετία του 60. Ένα τραγούδι που το είχαν κάνει επιτυχία και οι Commodores βέβαια. Μεγάλη. Και αυτή είναι η soul του σήμερα. Από τη Γαλλία. Jalen and Gotha.

Chun Li Ping Pong Orchestra. Λίγο πριν τις 10 παρα 10 θα μας πάει το νέο άλμπουμ του Raoul Paz.

Λαλιούβια. Αυτός είναι ο Γκης μου Βαρύγιας. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, έτσι για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Και βέβαια μην ξεχάσετε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε την συνέντευξη αύριο του Mike Scott, του ανθρώπου που έφτιαξε και τρέχει εδώ και 40 χρόνια και βάλει την μπάντα των Waterboys. Waterboys λοιπόν αύριο μετά τις 8 τους ακούστε αποκλειστικά τον Mike Scott στην Ελλάδα εδώ στη συχνότητα του Κόσμος, με αφορμή το live που θα δώσει ο Mike Scott και οι Waterboys. Και μαθαίνω ότι, κοίταγα λίγο στον υπολογιστή, είναι σχεδόν sold out το live, γιατί με ρωτάτε αρκετοί, και πολλούς χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη βέβαια, ότι αν υπάρχουν εισιτήρια ακόμα, ξέρω ότι υπάρχουν εισιτήρια, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στις πλατφόρμες. Όσοι βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω η καλύτερη σας. Λοιπόν, σας αφήνω με μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα που θα έρθει αύριο και θα ξημερώσει. Να είστε όλοι καλά. Marmalade και Beautiful Day. Ευχαριστώ και πάλι τον Ηλία Διαμάντη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Hello. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Πώς ορίσατε στον κόσμο? Ουατσιουάρο Καλτσάντερ. Γεννιέται σαν σήμερα το 1925, Αμερικανός μουσικός της Latin Jazz. Το βασικό του όργανο το βιμπράφωνο, αλλά έπαιζε και drums και bongos και congas και τιμπάλες και πιάνο. Και εδώ Γούλι Κολόν μαζί με Ρούμπεν Μπλαδές.

0: Lleva el puñal. Usa un sombrero de ala.
1: Με καταγωγή από τον Παναμά, Ρουμπέν Μπλαδές, Μπελίντο, Ντελούνα. Κλείνει σήμερα τα 78.

Ένας μουσικός ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά hits, Πέδρο Ναβάχα, El Cantante, που έγινε και το signature song του Hector Lavoe, έχει λάβει 21 Grammy. Και εκτός από μουσικός και ακτιβιστής. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι

Λοιπόν, Sunny Festival 2026, 18 Ιουλίου, James Arthur. Δώσαμε προσκλήσεις. Ένας Βρετανός τραγουδοποιός με χαρακτηριστική βαθιά συναισθηματική φωνή. Μια συναυλία η οποία σίγουρα θα κάνει αίσθηση σε αυτό το καταπληκτικό χώρο του Sunny Festival. 20 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στη Στοά Culture, στο κέντρο της Αθήνας, έρχεται ο Αζάη Κολέα με το κουαρτέτο του, μοναδικός σαξοφωνίστας, πολυοργανίστας, για πρώτη φορά στην Αθήνα, και ένα εξαιρετικό live αφιερωμένο στον Coltrane μαζί με την παρέα του. Ένα live το οποίο υποστηρίζει το Half Note Jazz Club, και μια ευκαιρία για να γνωρίσετε και τη Στοάρ Σακίου εκεί στην Πεσματζόγλου, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο. Ο David Whitfield στο πιάνο, ο Conway Campbell στο μπάζο και ο Tim Reggie στα drums. Τι άλλο ωραίο. Το άλλο ωραίο είναι ότι σήμερα ο CK κλείνει τα 31. Με καταγωγή από την Ιγυρία.

Ισπανίδα τραγουδίστρια Μαρία Χωσέ Λιέγο. People of the Moon, η τελευταία δουλειά του Νου Τζενέα από την Νάπολη. Και εδώ ο Λεονφάλ από τη Γαλλία και μαζί του Φολαμούρ και Φλάβα Κοέλιο.

Al Chalder σε ένα πολύ ωραίο Agua Dulce. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, Sweet Summer Sun Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για όσους θα βρίσκονται στην Αθήνα, μία μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα blues. Headliner του φεστιβάλ, ένας αναγνωρισμένος κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο Eric Gales, από τους πιο εντυπωσιακούς καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής, αλλά και σημαντική εκπρόσωπη της ελληνικής blues σκηνής. Τάσος Κούρας και Νουκελέους, Μπάμπης Θυρόπουλος Quartet, Σάκης Ντόβολης Trio. Μια αυθεντική γιορτή των blues που φέρνει κοντά διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Δώσαμε προσκλήσεις γι' αυτό. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Instagram για ένα πολύ ωραίο masterclass, το οποίο θα γίνει όμως τον Οκτώβρη. Τώρα θα μου πείτε από τώρα για τον Οκτώβρη. Ναι, γιατί δεν θα υπάρχουν θέσεις μετά. Είναι ένα πολύ ωραίο breathe masterclass από τον συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Όλα αυτά θα γίνουν στο Tatoi 3 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Ιμπραήμ Αλού, χοροδία από πίσω, τρόμπον σόρτι, και αυτό ήταν το Bring the Light. Rolling Stones, In the Stars. Καινούριος δίσκος για τους Rolling Stones, που συμμετέχουν επίσης Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith από Cure, Chad Smith από Red Hot Chili Pepper, και ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε με τον 58 χρόνια drummer της μπάντας Charlie Watts πριν από το θάνατό του.

πολύ θυμούνε τον Kurt Weill ως κιθαρίστα της rock μπάντας The War on Drugs. Και βεβαίως έντονες επιρροές από Pavement, John Prine, Neil Young. Με καταγωγή από τη Φιλαντέλφια, έξω και ο τίτλος του άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. 10cc μέχρι και τις 11. Dreadlock Holiday.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Ήταν μόλις 16 ετών ο Καλ Τσάντερ όταν κέρδισε ένα διαγωνισμό το 1941. Jim Cooper drum solo παίζοντας drum boogie. Ένας καταπληκτικός μουσικός της Latin Jazz και όχι μόνο. Και από τον Cal Chandler στο Ruben Blades. Από το άλμπουμ Siembra του 1978 που κλείνει σήμερα και τα 78. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση.

τελευταία δουλειά του Σέου Ζόρζο με τίτλο The Other Side. Μαζί του ο Μπέκ, η Μαρία Ρίτα. Εδώ η σπουδαία Μαρίσα Μόντς. Μετά από 16 χρόνια που φτιάχνει μουσικές ο Σέου Ζόρζ, ένα άλμπουμ που έχει κάνει την παραγωγή ο Μάριο Καλντάτο από τους Beastie Boys. Μια γιορτή της βραζιλιάνικης μουσικής, αλλά και της jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

future will be better tomorrow. Αυτός είναι ο Fred Nick, δηλαδή Sam Ferguson. Αγαπημένος του σταθμού. Εδώ η φωνή του Al Green, Free at Last, 1973. Σαμπλάρει πολύ ωραία ο Fred Nick. Και ο Ραούλ Μάλο τόλμησε να τραγουδήσει Ντέμι Ρούσο και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. Live in Nashville και ο Ραούλ Μάλο τραγουδά Ντέμι Ρούσο.

Τόμα Μίρτς ήταν αυτός μαζί με De La Soul. It runs through me. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Σας αφήνω με Carl Chandler. Σερενγκέτι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

αντίθεση. Αντίθεση από τη φύση τους. Αυτοί οι τύποι, ο Φλωριάν Πελιζιέ μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή, αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο, να ταξιδεύει και να ξοδεύει ακούραστα την πίστη του αλλά και την ενέργειά του για να φτιάξει μουσικές, να περιπλανηθεί μέσα από αυτές. Στη Νότια Αμερική, από το Ρίο, να επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη και κυρίως να συναντήσει το φίλο του, Τζεού Τζο, και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει» και έτσι μαζί να σας καλωσορίσω κι εγώ στις μελωδίες μας που κρύβουν ωραίες διαδρομές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στα τραγούδια μας.

Η Efterklang από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind. Αυτό το κομμάτι που τρέχει σαν βάλσαμο.

κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε. The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Γκλεν.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Δεν είπαμε και ερτέκο ανοιχτό, ό,τι ώρα μας θελήσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των Άφας.

κάπου στα Βαλκάνια, εκεί στη Θεσσαλονίκη, κρύβεται και ο Έγκολες, που έφτιαξε τον ντογκόντα του μέσα στο 2025.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί. Ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Ενίοτε φτάνουμε στο παρελθόν και παίρνουμε ένα τρένο που μας άφησε πίσω. Trans Balkan Express από το περιβόητο άλμπουμ με το κέντημα. Η όμφο στα ωραιότερά τους.

πραγματικά θα ήθελα να ακούσω μία συνέντευξη του Ιμπραήμ Αλούφ για ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα του. Εδώ πριν από ένα χρόνο έφτιαξε την αυτοβιογραφία της μουσικής του και μέσα σε αυτήν κρυβόταν και το Love Anthem.

Σημασία για κάποιους έχει ο ορίζοντας και οι καλές παρέες. Συμφωνώ και επαυξάνω, και ο Jeff Coffin έβγαλε ένα άλμπουμ ακριβώς γι' αυτό. Κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελί γκισέ.

Τι να πούμε, αυτές οι κόρες με τις μουσικές τους φτιάχνουν τα τραγούδια μόνες τους και μέσα στα τραγούδια τους κρύβονται αληθινές ιστορίες, όπως η Λεϊλά Μακάλα που έγραψε την ιστορία της πατρίδας της και μέσα σε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το Τινίν» κρύβονται όλα.

μαζί με τον Κάρο Εμεράλ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, Earth to Earth και η Black Jesus Experience, αυτή η κολεκτίβα που έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, ηχογραφή της μουσικής.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Sandman Project που πριν από αρκετά χρονάκια και πίσω στο 2018 φτιάξανε μια Royal Family, έτσι για να βρίσκεται. Η Bat of Records με έδρα το Βέλγιο ηχογραφούσε αυτή την worldwide κατάσταση.

Λέκτορ μαζί με τους Μαλκούνς είναι παλιά ιστορία στο χώρο αυτών. Μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Γιόλεκ, από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

Η Battle of Records έκανε πάταγο με αυτό εδώ το άλμπουμ των Colonel Jafar. Ο Dr. Fre ρεμίξαρε το κομμάτι Moving. Προχωράμε.

πολύ ωραία η Πάρα Φορκούβα έρχονται με την Άννα να κλάμπ αλλά και τον Mr. Γκράμμο. Swept Away είναι η κομματάρα τους.

Έζρα Collective, Well Organized, επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ προς χάριν της ελπίδας. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι.

κορίτσια ή η Μπεγή, αυτά τα ταλαντούχα πλάσματα κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering, από όπου και αντλούμε αυτό το asset.

Idols, Idols Records. Αυτός είναι ο τίτλος της ανεξάρτητης εταιρείας στην οποία και ηχογραφεί ο περίφημος Tricky που επιστρέφει Because I Don't Know, το κομμάτι του.

Κλείνουμε με κεράλα Dust. Σας αποχαιρετούμε με αυτούς τους πιτσιρικάδες που έχουν πολλά να μας πούν. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κόσμος 90.

0: joue moi le piano.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.